που σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Πιστή στην τετράλεπτη, πεντάλεπτη καθυστέρησή μας και σήμερα είμαστε εδώ. Σχεδόν ένα λεπτό πιο νωρίς από ό,τι χθες.
0: Δεν λες ότι προχθές, τα καταφέραμε
1: και είμαστε αξιέπαινοι γι' αυτό, γιατί είπαμε διανύουμε εβδομάδα νύστας. Μια μεγάλη καλημέρα. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος για να πάρετε τις ειδήσεις όπως είναι.
0: Ναι.
1: Και τους σχολιασμούς όπως τους νιώθουμε. Πάντα από την πρωινή περιπολία, όπως κάνετε κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή, Τετάρτη σήμερα, στα μισά της εβδομάδας, αν μας φάγατε πότε θα πάει, μισά εβδομάδα πότε θα πάει. Δηλαδή που πήγε.
0: Έχουμε και τα ολόκληρα άλλες δύο μέρες.
1: 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, το νησί μας, στη Σαμοθράκη και φυσικά την υπόλοιπη Θράκη δυτικά μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Εκεί όμως που δεν χρειάζεται ραδιοφωνικό σήμα γιατί φτάνει το διαδικτυακό είναι μέσω του radioevros.gr και του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, κάθε γωνιά ας το πούμε του πλανήτη, σε όλο τα μήκη και τα πλάτη, έτσι που μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Βέβαια, με τον ίδιο τρόπο ή με παρόμοιο τρόπο μέσω διαδικτύου, από το Facebook του Radio Evros κάνουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας. Εκεί μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τυχόν τα θέματα που μπορεί να έχετε και που θα θέλατε να αναδειχθούν. Σωστά τα είπα?
0: Μένω άφωνος.
1: Δεν μείνεις εδώ απέναντι.
0: Όχι. Λοιπόν, ναι, περιμένουμε τα μηνύματά σας λοιπόν, όπως που ανέφερε και ο Χάρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, θα τα πούμε όλα. Τώρα ο καιρός λίγο συννεφιασμένος εμφανίζεται σήμερα. Δεν ξέρω.
1: Πριν πας αυτό να κάνουμε την καταγγελία μας. Τώρα που είπα εδώ απέναντι, μένεις εδώ απέναντι και κοίταξα αυτό που λέγαμε, που λέγες χθες για το χώρο που ο ιδιοκτήτης έχει καθαρισμένο το οικόπεδό του και μπροστά είναι το ζουγκλοειδές.
0: Ναι.
1: Περιστοιχιζόμαστε από τέτοια. Και εδώ δίπλα στο κτέλ έχει ένα, απέναντι από το κτέλ ακριβώς. Ναι. Πάλι δεν έχει πεζοδρόμιο. Ένα κομμάτι, ας πούμε, 8-9 μέτρων δεν έχει πεζοδρόμιο. Και η ίδια κατάσταση γίνεται και με τα χόρτα. Με τη διαφορά ότι αυτός ο ιδιοκτήτης, όπου υπάρχει και αν υπάρχει και εφόσον ζει ο άνθρωπος, δεν έχει καθαρίσει καθόλου.
0: Το έχει ψιλοκαθαρίσει.
1: Ναι, μπήκε πότε. Ναι, τώρα ναι. Κοιτούσε, δεν έχει. Μπορεί να ξαναμεγάλωσαν, τι να πω.
0: Μπορεί. αλλά ναι. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα μέσα στην πόλη και υπάρχουν και ακόμα και. Πόσες φορές έχουμε πει για το βόρειο άλσος Ανδρίων Πόλεως.
1: Ναι.
0: Ακόμα χθες πέρασα, ακόμα έτσι είναι. Τα χόρτα είναι στο Θεό που λένε.
1: Μάλλον θα καθαριστούν προς το τέλος της προθεσμίας.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβαμε να ξαμεγαλώσουμε στην αντιπυρική περίοδο.
0: Ναι, αλλά. Ναι, τέλος πάντων.
1: Είναι μια λογική αυτή. Ξέρεις, 50 συνεργεία στο δρόμο εκείνη
0: την μέρα. Είναι μια λογική ελληνική.
1: Ελληνική πάντα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε 20 Μαΐου. Καλημέρα στην Ξανθήπη, καλημέρα στη Δέσποινα και στο Βασίλη από το Τυχερό.
1: Ω, Βασίλη, τι κάνεις, ναι. Βασίλη.
0: Καιρό έχουμε να το δούμε το φίλο μας. Να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία ήδη είναι στους 18,9 βαθμούς Κελσίου, παρά τη συννεφιά. Στο Σουφλί έχει 16 βαθμούς. Στην πόλη του Δημοτήχου η θερμοκρασία είναι στους 16,2 και εκεί έχει αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Η Ορεστιάδα έχει 15,8.
1: 3 βαθμούς παραπάνω από χθες, 4.
0: Έτσι λέει ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Μπράβο το μετεωρολογικό σταθμό, γιατί κρύωνε όταν έρθα. Έβαλα και μπουφανάκι. Αμάνικο, αλλά έβαλα μπουφανάκι.
0: Είδες όμως η συννεφιά.
1: Και αέρας.
0: Ναι, ναι, σου δίνει την αίσθηση.
1: Του ψύχους.
0: Λοιπόν. Α, ξεκίνησε η βροχή, λέει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Πριν 2 λεπτά δεν έβρεχε.
1: Ναι, αλήθεια. Ναι, ναι.
0: Πριν 8. Να,
1: πριν 8, 10 που ήρθαμε.
0: Ναι. Και στα δίκαια έχει 14,8. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, με βροχούλα ξεκινάει η μέρα. Το βλέπει,
1: να βρέξει να καθαρίσει την πορεία το βράδυ, ας πούμε, να δείτε τον κινέζικο διαστημικό σταθμό που θα περάσει πάνω από εδώ, από τη χώρα, έτσι στον δυτικό, νοτιοδυτικό ορίζοντα, σχετικά χαμηλά, με κατεύθυνση στα βορειοδυτικά. Αν δείτε λοιπόν ένα φως επίμονο να κινείται και ξαφνικά να σβήνει, μην αρχίσετε τα τηλεφωνήματα αμάν τι είναι, πλακώσαν το ούφο, τόπεο Τραμπ και διάφορα τέτοια. Είναι ο κινέζικος διαστημικός σταθμός. Αυτή είναι ένα φως το οποίο αυξάνεται καθώς φτάνει στο ζενίθ, εκεί στο ζενίθ τέλος πάντων, το χτυπάει ο ήλιος και όταν πάει να καλύπτεται από την καμπυλότητα της γης που επισημαίνω δεν είναι επίπεδη. Λοιπόν, όταν
0: καλύπτεται
1: από την καμπυλότητα της γης σβήνει ξαφνικά.
0: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου του 2026 και είναι του Αγίου Θαλελέου.
0: Θαλελέου.
1: Μάρτυρος ιατρού. Mm-hmm. Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Λοιπόν, κοίτα να δεις που υπάρχουν ιατροί χριστιανοί που μαρτύρησαν. Mm. Δεν ήταν μόνο το αντίθετο. Όπως η... Πώς τη λέγαμε, ρε, στην Αίγυπτο. Η... Αχ. Που τη διαμέλυσαν την...
0: Εγώ μόνο την Κλεοπάτρα ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, θα τη βρω μετά. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Δημήτρη!
0: Ψάξ' το!
1: Λοιπόν,
0: γιατρός Αιγύπτια...
1: Εντάξει, ελληνιστικό ήταν.
0: Α, που διαμέλυσαν.
1: Θα γράψω που τη σκότωσαν οι χριστιανοί, ξέρω εγώ. Αχ, θα σκάσω τώρα. Τέλος πάντων.
0: Γιορτάζουν το όνομα... Υπατία.
1: Υπατία. Λοιπόν, γιορτάζουν το

0: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την επισήμανση ότι βρέχει.
1: Το τραγούδι μας πρέπει να βάλουμε.
0: Ποιο?
1: Μα κάθε φορά που λες ότι είμαι ερωτευμένος με το τραγούδι, ξανακλείδω που θα αρχίσει βρέχει.
0: Καλημέρα και στη Σταυρούλα. Ναι, παραβλέπουμε τις τραγουδιστικές ικανότητες του Χάρη Καταρίδη.
1: Και τις ευαισθησίες, Ιωάννης.
0: Και πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Στο 325 συνέρχεται στη Νίχαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό.
1: Κέψου να ζούσε ο Elon Musk τότε.
0: Ναι, ναι. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.
1: Τι εννοεί, πειρατική, δεν είχε τα πνευματικά δικαιώματα?
0: Ναι.
1: Πότε?
0: Το 1609.
1: Είχαμε πνευματικά δικαιώματα το 1609.
0: Ναι. Εντάξει, τα έγραψε ο Σέξπιρ.
1: Ναι, τα έκλεψε ο άλλος, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο Σέξπιρ δεν εισέπρατε χρήματα.
1: Αυτό,
0: ναι. Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο Διεθνές Επαναστατικό Κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Το 1996 έχουμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο. Κατευθείαν καταλαβαίνεις για ποιον, ναι, δηλαδή να έχει μείνει στην ιστορία. Είναι λοιπόν ο 24χρονος φοιτητής Θεόφιλος Σεχίδης, ο οποίος σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Τώρα από γεννήσεις. 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 21. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.
1: Μεγάλος σε ηλικία δηλαδή κατά την Επανάσταση για τα δεδομένα της εποχής, πάνω από 50 ετών. 769, δεν είπες?
0: 769, ναι.
1: 52 χρόνια όταν ξέσπασε η Επανάσταση. Δηλαδή.
0: Και για εκείνα τα χρόνια.
1: Είναι πολύ μεγάλη ηλικία, από γέρο. Τι ωστόσο ήταν κολοκοτρόνη και λέγανε το λέγανε γέρο του Μουριά.
0: Λοιπόν, το 1908 έχουμε την γέννηση του James Stewart, του Αμερικανού ηθοποιού. Το 1931 γεννιέται ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 88 έως το 93. Από θανάτους. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας.
1: Ο Παπαφλέσσας, όχι ο Παπαμιχαήλ, να το ξέρετε, μην μπερδεύετε αυτούς τους δύο από την ταινία.
0: Από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επανάστασης ο Παπαφλέσσας. Το 1949 πεθαίνει ο Δαμασκηνός κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου. Ήταν αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και τέλος το 2019, σαν σήμερα πεθαίνει ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77, το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix.
1: Είχε μια φοβερή ικανότητα, το θυμάμαι, το πρόλαβα. Μια φοβερή ικανότητα να επανέρχεται. Τρομερή στοχοπροσύλωση, αλλά δεν ήταν άνθρωπος για να κάνεις παρέα. Ναι. Όχι ότι μου μας προτάθηκε και δεν πήγαμε, αλλά λέω τώρα από ό,τι λένε και η ταινία το παρουσίασε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ήταν λίγο ξυνήλα σε αυτά τα πράγματα. Αυστριακός ήταν βασικά, δεν ήταν Έλληνας.
0: Ναι. Λοιπόν, τι προσδοκίες μπορείς να έχεις από ένα Αυστριακό?
1: Στη διασκέδαση?
0: Ναι.
1: Αν πιει καμιά μπύρα καμιά φορά.
0: Προχωράμε. Πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα.
1: Πάμε στη live sport. Υπερπαραγωγή 500.000 ευρώ. Το εντυπωσιακό κόστος της φιέστας απονομής του πρωταθλήματος που προσέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον κόσμο της ΑΕΚ.

0: Η ομιλία του Χαβιέρη Μπάλτα στους παίκτες της ΑΕΚ. Έχασα τον πατέρα μου και με βοηθήσατε να το ξεπεράσω. Πιθανότερη ημερομηνία έναρξης προετοιμασίας η 6η Ιουλίου, προορισμός η Ολλανδία. Λοιπόν, παλεύει για το Νέστρουπ, Παναθηναϊκός αυτά. Νούμερο ένα προτεραιότητα του Παναθηναϊκού, ο Δανός προπονητής, όμως ακόμα δεν έχει κλείσει, καθώς εκείνος εξετάζει όλες τις προτάσεις που έχει, άρα το ξέρει και αυτός. Ότι το θέλει ο Παναθηναϊκός. Γιατί πολλές φορές
1: σημαντικό.
0: Αναφέρουν πράγματα που ο άλλος ακόμα δεν τα γνωρίζει, τα μαθαίνει από τις εφημερίδες. Είναι σαν την πιτσερικαρία που λέει: εγώ τα έχω με τη Σούλα, αλλά η Σούλα δεν το ξέρει ακόμα. Συμφώνησε, λέει, συμφωνία έως το τέλος του μήνα επιθυμούν οι πράσινοι. Ακόμα δύο τεχνικοί στη λίστα ως εναλλακτική, αν δεν ευοδοθεί η πρώτη επιλογή. Ακτινογραφούμε τον 38χρονο coach, αν είναι και μικρός. Οι αγαπημένες του διατάξεις, η πορεία του με την Κοπεγχάγη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, οι πωλήσεις 96 εκατομμυρίων ευρώ. Να γιατί δεν τον ήξερα, Γιάννη, είναι πολύ μικρός. Πανίσχυρος με Κόλεφ, γράφει παραπάνω. Ο ταμπλούχος Παναθηναϊκός τι κάνει, θα προσθέσει, λέει, τον Βούλγαρο. Αχ, τι λέει, Γιάννη.
1: Κεντρικό
0: βολήνιο. Ναι,
1: 2-0-4 ύψος, πρώην του ΠΑΟΚ, δίπλα σε Γκασμάν. Βουλκίδη Παπαλεξίου, κλείνοντας το ρόστερ της νέας σεζόν.
0: Ωραία. Ο Βέργκες γράφει: προπονητής που έχει λοκάρει ο πιο ψαγμένος ποδοσφαιρικός οργανισμός της Ευρώπης. Ποιος είναι άραγε ο πιο ψαγμένος ποδοσφαιρικός? Σίγουρα δεν εννοεί το Παναθηναϊκό. Άρα τον θέλουν κι άλλοι. 11 εκατομμύρια δίνει η Μπράιτον για Κωστίνια. Να τον πάρει. Επίσημη προσφορά στον Ολυμπιακό για τον Πορτογάλο δεξιό μπακ. Πενταετές συμβόλαιο στον παίκτη. Προχωρημένες διαπραγματεύσεις, ανάλυση της live, η αναβάθμιση του ρόστερ αναθέσει, γυρίζει ο Γιάρεμτσουκ, στο προσκήνιο ξανά από τους Γάλλους ο Νταβιτσασβίλη. Πηξίδα για το μέλλον διαβάζουμε πιο κάτω, κομβική η επίσκεψη εντός της εβδομάδας και η επικείμενη μάλλον συνάντηση του Σαββίδη με τον Λουτσέσκου. Η Arsenal πρωταθλήτρια στην Αγγλία, ο Ολυμπιακός Walkup. Φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Handball γυναικών, έκανε το 1-1 ο ΠΑΟΚ στους τελικούς με την ΑΕΚ 35-29 το Σάββατο το τρίτο μάτς. Μπάσκετ, συνάντηση Άρη Ευρωλίγκας αύριο στην Αθήνα, παρουσία ΣΥΑΟ. Και στοίχημα ο κόσμος είναι, τι είναι αυτό, στην Άρη είναι? Δεν διαβάζει, φαντάζομαι ούτε εσύ μπορείς από εκεί να τα διαβάσει, είναι τα γράμματα τέτοια. Πάμε στην Sport Day.
1: Λοιπόν, η Sport Day έχει τον Εβάν Φουρνιέ στο κεντρικό τίτλο της και λέει «Για το σήμα και την Ελλάδα». Αντίστροφα μετράνε στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενερμπαχτσέ.
0: Αύριο είναι αυτό.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνει η αρμάδα του Μπαρτζόκα για να βυθίσει τους Τούρκους? Ο ξεχωριστός ρόλος του Φουρνιέ. Το 24 του Βεζέγκοφ στα παιχνίδια με τον συγκεκριμένο αντίπαλο και οι Ιταλοί γράφουν για μοντέρο στο θρύλο. Παίζει πολύ αυτό το σενάριο. Πιο πάνω, πάμε τώρα στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Let's go Villa.
0: Villa.
1: Άστον Villa είναι, ρε φίλε. Αγγλική ομάδα είναι.
0: Αγγλικό είναι.
1: Ναι.
0: Α, νόμισα, επειδή βλέπω το Μεντιλίμπαρ, νόμισα ότι είναι τέτοιο, Ιβηρικό. Και λέω τα δύο λάμδα προφέρονται γάμα.
1: Γι' αυτό επιμένω.
0: Λοιπόν, καλά κάνεις.
1: Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, στις 10 σήμερα. Θα μεταδοθεί και από τον Αντένα. Τα βλέμματα όλων στον Ολυμπιακό στραμμένα, στην Κωνσταντινούπολη, με την ελπίδα να σηκώσει το Europa η Άστον Βίλα. Εντάξει. Το γράφει και στα ελληνικά.
0: Άμα το γράφει στα ελληνικά, μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Τόσες πολλές γλώσσες που παίζουμε, παιδί.
1: Λοιπόν, η νίκη της αγγλικής ομάδας στον απόψινό τελικό είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να ξεκινήσουν οι ερυθρόλευκοι από τον γάμα προκριματικό του Champions League. Οπότε, ναι, υποστηρίζουν Αστον Βίλα στον Ολυμπιακό. Σχεδιασμός, οι μεταγραφές και όσα προέκυψαν από τη σύσκεψη στο Ρέντι. Πανέφεραν οι Γάλλοι το όνομα του Νταβιτασβίλη.
0: Αυτή η Άστον Βίλα δεν τους νίκησε όμως.
1: Όχι.
0: Την Νότιχαμ εννοώ.
1: Α, την Νότιχαμ. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ανεβαίνει ο Νέστρουπ. Κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ο Δανός τεχνικός. Επιβεβαίωση των Γερμανών για Ράστον Ντερ και επιστρέφει στην Παρί ο Σάντσες. Τι γράφουν οι Ιταλοί για Μπαλντίνι. ΑΕΚ, όπλο μας η ενότητα. Τι είπε ο Ρέλβας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα μεταγραφικά θέλω του Νίκουλιτς και οι αποφάσεις. Σενάριο για Ταλαλάεφ στον ΠΑΟΚ. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Σαββίδης θέλει τον προπονητή της Μπάλτικα. Άρης ανανέωσε ο Γρηγορίου. Γυρίζουμε σελίδα, δήλωσε ο 53χρονος τεχνικός που συμφώνησε για άλλα 2 χρόνια με τον Καρυπίδη. Όφι, παρελθόν 5 παίκτες. Τέλος από την ομάδα ο Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος και Μπαΐνοβιτς. Βόλεϊ, πράσινο μπαμ με Κόλεφ. Και Super League 2, Καλαμάτα ασπίδασε Χριστοφιλέα. Πας Γιάννενα επιβεβαίωσε ο Καλαμάρης.
0: Ναι. Με χαρτί.
1: Λοιπόν, απόφαση στην Μάλτα. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε 300 εισιτήρια για το Final Four και θέλει κι άλλα. Για το πόλο αυτά, έτσι. Νίκη των ερυθρόλευκων κοριτσιών επί του Εθνικού. Και Αγγλία πρωταθλήτρια η Arsenal.
0: Μάλιστα. Πάμε στο...
1: Κανονιέριδες. Πάμε στο φως το σπορ.
0: Θα ήθελα κάποια στιγμή να γράφει πρωταθλήτρια η Nottingham. Με τη ματιά του ειδικού, ο Άντι West της Ευρωλίγκας σκιαγραφεί την κόντρα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η παρουσία του Βετζένκοφ και του Μιλουτίνοφ, η άμυνα του Όκαπ στον Μπάλντουιν και το πόσο εύστοχοι θα είναι ο Ντόρση και ο Φουρνέ. Ιταλός ρεπόρτερ φέρνει κοντά τους ερυθρόλευκους του Ζαν Μοντέρο, η Βαλένθια κοντά στους ερυθρόλευκους του Ζαν Μοντέρο. Η Βαλένθια του δίνει 2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Δομινικανός θέλει Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη επιτυχία τελικά στην Ευρώπη να έχεις φτιάξει ομάδα που οι παίκτες να θέλουν να παίξουν σε σένα.
1: Ναι.
0: Να δει πώς είναι στο ποδόσφαιρο, ότι θέλω να πάω στη Ρεάλ, στην Τζέλσι, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτό άλλο. Ότι τώρα ο Μοντέρο έχει ανοίξει μια κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και αυτό καμιά φορά νομίζω κάποιους αθλητές σε αυτό το επίπεδο τους δίνει κίνητρο.
0: Νομίζω όμως ότι ισχύει και για τον Παναθηναϊκό και για κάποιους παίκτες για τον Παναθηναϊκό, άσχετα με το αν έχουν κόντρα ή δεν έχουν.
1: Ας πούμε ο Ναν, η περίπτωση του Ναν είναι αντίστοιχη. Ο Ναν, ας πούμε, ο οποίος διαπραγματευόταν με τον Ολυμπιακό μέχρι τελευταία στιγμή, τελικά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και το έχει τώρα ο Νάν ότι εγώ που βρίσκω θα σας...
0: Και φαίνεται ότι είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Εύκολα τα φαβορή. Διαβάζουμε παραδίπλα. Στο πόλο, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι έκαναν άνετα το 1-0 στους ημιτελικούς της Water Polo League γυναικών. Οι ερυθρόλευκες συνέτρεψαν 29 τον εθνικό, ενώ ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης ήταν επιβλητικός 14-6 κόντρα στη Γλυφάδα. Για το γόητρο απόψε στις 9:30 οι άνδρες του Ολυμπιακού με Μπαρτσελονέτα για το Champions League. Τι εννοεί δεν πέρασαν στο Final Four? Τι για το γόητρο?
1: Μάλλον δεν πέρασαν.
0: Τι είχα την εντύπωση ότι παίζαν Final Four αυτό.
1: Κάτι νομίζω ότι...
0: Τι έγινε?
1: Χάσανε...
0: Αφού τελευταία στο πέναλτι είχαν κερδίσει, δεν θυμάμαι ποια δεν ομάδα, 16-15 και είπαμε πάνε στο Final Four και τα λοιπά. Τι έχουμε χάσει? Δεκάρι μεταγραφών παραδίπλα, 9-1 κλειδωμένη επιστροφή Φορτούνη, κινήσεις, αυτή είναι η συνμία μάλλον, για ξεκίνημα στον Ολυμπιακό. Το φως αναλύει τα πρώτα δεδομένα που προκύπτουν από τις αρχικές επαφές, σε ανοιχτή γραμμή, ο Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση. Καίγονται για Έλληνες παίκτες, τα δημοσιεύματα για Σάλιακα, ο Κοστούλας του Όφη και ο Κύπριος Κωστή. Η αναζήτηση ακόμα ενός τσικίνιο και ο πολύ δύσκολος Μίγια. Μήνυμα προσαρμογής, παραμονής ο Ποντένσε. Του χρόνου θα γυρίσουμε πιο δυνατοί. Το πιθανότερο σενάριο για Μασούρα. Οι Γάλλοι επανέφεραν τον εξτρέμ Νταβιτασβίλη των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Χτυπάει Κωστίνια η Μπράιτον. Ξεκίνησαν συζητήσεις οι Γλάροι. Στην κορυφή μάλλον της ατζέντας ο Τσάπρας. Πιο κάτω διαβάζουμε μαζική έξοδος. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Όφη με 5 ποδοσφαιριστές. Ανάμεσά τους οι αρχηγοί Νέιρα και Λαμπρόπουλος. Απέπλεψαν επίσης οι Μπαΐνοβιτς, Χριστόπουλος και Χατζηθεοδωρίδης. Δίπλα ο τίτλος είναι αρχηγού παρόντος ο 34χρονος Βραζιλιάνος Εξτρέμ Σεμπά. Κάπτεν και πρώτο σκόρερ της Μαρκό με 7 γκολ. Ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Πράσινους για ένα ακόμα χρόνο. έμπειρη και πρωτάρα. Η Άστον Βίλα του Έμερι, ο οποίος πάει για το πέμπτο τρόπεό του στο θεσμό, και οι άπειροι στους αποπιτελικούς Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στις 10 το Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Για ντάμπλ η Θιέλα, διαβάζουμε πιο κάτω το προφίλ της γιαννιώτικης ομάδας που κυριαρχεί φέτος στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής. Μετά το πρωτάθλημα πάει σήμερα και για το κύπελο στον τελικό της ΕΨΥΠ, της Υπήρου δηλαδή, κόντρα στην ΑΕ Γιάννενα, και ποιος άλλος, το γράφει ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος. Και άλλαξε τιμονέρι, ο Παναξιακός ανέβηκε στην τρίτη εθνική με τον Δημήτρη Παπασπύρου στον πάγκο, αλλά πλέον την ομάδα των Κυκλάδων θα καθοδηγεί ο Δημήτρης Τερεζόπουλος. Mm-hmm. Και πάμε μακριά. Πάμε
1: όχι πολύ, παραμένουμε στα ερυθρόλευκα. Κόκκινος πρωταθλητής, άρχισε το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού. Οι πέντε κολόνες που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, γράφει η εφημερίδα. Προτάσεις έχουν τα Ρέμι Κωστίνια, χάνει πόντους ο Ποντένσε. Και ποια είναι η πρώτη κουβέντα του προπονητή του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν? Σε ποιες θέσεις ζήτησε τους παίκτες και τι λέει για Μίγια, για Λέιτε και Νταβιντασβίλη, ρεπορτάζ από το εξωτερικό. Τώρα στο μπάσκετ, ο Νικόλα Μιλουτίνοφ στον κόκκινο πρωταθλητή. Τώρα είναι η ώρα μας. Γι' αυτό γύρισα, για να σηκώσω το ευρωπαϊκό. Μεγάλη προσοχή στη Φενέρμπαχτσε. Στέλνουν το Μοντέρο στο θρύλο, το Χαβά τους οι ξένοι, λίγες μέρες πριν από το Final Four, και αλλάζουν πολλά και στην προετοιμασία. Αποφάσεις του Ερυθρόλευκου Επιτελείου για διαφοροποίηση στο πλάνο του καλοκαιριού σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές. Γκουρού, μια σούπερ ανάλυση, πώς θα ξεκλειδώσει η κούπα στο ΟΑΚΑ, τα σημεία αναφοράς και διαφοράς. Όταν βάζει τόσα τρίποντα, ο θρύλος δεν παίζεται. Και το αδιανόητο 32-32 του Τζολάκη ξεπέρασε Νικοπολίδη Ρομπέρτο Κεσά.
0: Σάρα τους ξεπέρασε λοιπόν, και πάμε στην ώρα των σπορ. Χαβιέρι Μπάλτα, ο αρχιτέκτονας της πρωταθληματικής ΑΕΚ, γράφει πάνω-πάνω η στήλη θέμα. Ο Περέιρα περιμένει πρόταση της ΑΕΚ και τον διεκδικούν ομάδες από τη Βραζιλία. Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχουν ήδη πανέτοιμο τον σχεδιασμό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και ετοιμάζονται να προχωρήσουν στα βήματα για την υλοποίησή του. Όλα τα δεδομένα στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Έτοιμο το πλάνο, λέει, και μια είδηση λίγο λυπημένη για την ΑΕΚ. Χάντμπολ γυναικών, όλα για το 2-1 το Σάββατο στο Καματερό. Δεν λέει δηλαδή ισοφαριστήκαμε 1-1. Πάμε στην Sport Time.
1: Λοιπόν, η Sport Time σήμερα έχει τον Ομπράντοβιτς αγκαλιά με τον Αταμάν, και λέει ο Ομπράντοβιτς τον Αταμάν, φεύγω. Το απαντά ο Ομπράντοβιτς, από τώρα. Ναι, υπάρχει πολύ έντονο το παρασκήνιο αυτό στον Παναθηναϊκό, ότι ο Ομπράντοβιτς έχει παραμείνει στη Μύκονο μετά το παιχνίδι, έχει δώσει και άδεια στους παίκτες, και ότι ενδεχομένως να ολοκληρώσει την θητεία του στον Παναθηναϊκό πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Φαντάσου να επιχειρήσει να πάρει το σπανούλι ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε, παίζει πολύ του Μπράντοβιτς τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Απλά λέω. Είναι πιο συνειφασμένος με τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, εννοείται. Λοιπόν, Μέτρο Σπορ. Γρηγορίου διετίας πάνω-πάνω, Έλληνας προπονητής συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και ο παδί των Κιτρίνων περιμένουν να δουν τη στήριξή του και στην πράξη. Ναι, ο άνθρωπος είπε θα είμαστε πέμπτη και ήταν πέμπτος. Οδεύει στη Γκεζιέπε. Τι είναι αυτή, Γκεζιέπε. Γκεζτεπέ. Ναι. Ο Σούντμπερκ, υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Συνάντηση με Eurolink παρόντος Σιαό. Η άφηξη του ιδιοκτήτη δίνει μεγάλη βαρύτητα στις επαφές με τους Μπουένο. Και χτίστε πάνω του, γράφει. Ο Κωνσταντέλιας θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και ο κόσμος του Δικεφάλου απαιτεί να πλαισιώσουν το μικρό μάγο. Πραγματικά σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Η μπάλα είναι στα πόδια του Ιβάν Σαββίδη, που γνωρίζει πως απαγορεύεται ακόμα και η σκέψη πώλησης του καλύτερου παίκτη του. Κάθε καλοκαίρι τώρα θα έχουμε το σύριαλ του Κωνσταντέλια. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ Νταουά της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου γράφουν οι Ρουμάνοι. Ο Λουτσέσκου κάνει τις πρώτες κινήσεις για τη νέα σεζόν, ενώ την ίδια στιγμή δημοσιεύματα από Ρωσία αναφέρουν πως ο Ταλαλάεφ της Μπάλτκα Ποιος γράφει? Είναι υποψήφιος διάδοχος του. Λοιπόν, η Μπάλτικα, Μπάλτικα, την Βαλτική. Πρίτσας, δίκη στον Sky, διαιτητής είπε ότι προσπάθησαν να ρίξουν φέτος την Κηφισιά. Γυναικείο χάντμπολ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 35-29, με περίπατο έκανε το 1-1. Και πάμε και στον Ηρακλή, επαφή με Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ακόμα πιο κοντά επίσης ο Αθανασιάδης, η πρόταση του Ηρακλή καλύπτει τα θέλω του έμπειρου τερματοφύλακα. Και FIBA Europe Cup διαβεβαίωσε για συμμετοχή στο Europe Cup τον Ηρακλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Ωραία. Να καλημερίσουμε την Ιωάννα, τον Μπάμπη, τη Μύρκα από το Διδημότυχο. Είμαι αέρα στο Διδημότυχο. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην άλλη Ελένη, καλημέρα και στο Γιώργο. Φύγαμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε με την πολιτική επικοινωνία.
0: Ωραία.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σταμάτησε να βρέχει κιόλας. Μας λέτε ότι ξεκίνησε, δεν μας λέτε ότι σταμάτησε. Παραπληροφορούμε κι εμείς τον κόσμο. Λέμε τώρα.
1: Θα ξαναρχίσει.
0: Λες, θα ξαναρχίσει.
1: Θα ξαναρχίσει.
0: Αυτό που είδες εκεί στα, ναι, στα βόρεια.
1: Εκεί, στα βόρεια έρχεται ένα βαρύ μέτωπο. Δεν είναι το δικό μας που είναι καθαρό. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ 97,1-95,3 radioevros.gr και live streaming από το Facebook του Radio Evros, Γιάννης Βαβαλικούδης,
0: Χάρης Καταρίδης
1: και πρωινή περιπολία. Μαζί με τόσους και τόσους καλούς συνεργάτες, χορηγούς για την εκπομπή μας. Δηλαδή, πού θα μας αμπουκώσετε σήμερα?
0: Στο Μασαμπούκα.
1: Πού είναι το Μασαμπούκα?
0: Το οποίο εμείς δεν το ξέραμε. Εγώ χθες ξεκίνησα να πάω το μεσημέρι. Να, αλλά κάθε Τρίτη έχει ρεπό.
1: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Ναι, οπότε αν σας έλειψε.
1: Σήμερα να πάτε. Σήμερα να πάτε, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου. Κάντε και τις παραγγελίες σας. 2552021-245. Μαζί μας το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Κασαπιάν ο Βανές. Από το 1924 εδώ στην πόλη. Τρεις γενιές πλέον. Χθες γνώρισα και την τέταρτη.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό το παιδί 10 χρονών και τώρα είναι 30. Μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Άρα το λοιπόν, γνώρισες πριν 20 χρόνια, Χάρη.
1: Δεν το γνώρισα πριν. Ναι, το έπανα, πώς να σου πω, επανατοποθέτησα την εικόνα, την ανδρική εικόνα πλέον του συμπαθέστατου Χατσίκ, στο μυαλό μου. Λοιπόν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Επίσης, Fitcar Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη μας, Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού, Διαμάντη, Γωνία, και συνεργείο αυτοκινήτων, αξιόπιστα τα πάντα ελέγχονται εξονυχιστικά, μπορείτε να το επιδιώξετε και για το δικό σας όχημα. 2552028525 το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού. Παντρών.
0: Βέβαια.
1: Παντρών. Πού είναι το Παντρών?
0: Στην πλατεία Δασίου. Όπου κοιτάξεις, είναι περικλεισμένο από δύο δρόμους και ένα πεζόδρομο. Οπότε δύσκολα να μην το βρεις. Ακριβώς απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας.
1: Αναγκαστικά θα δεις το Παντρόν. Και αναγκαστικά από μόνα τους τα πόδια πάνε στο Παντρόν. Και κάθεσαι και απολαμβάνεις τα πάντα εκεί. Από τα ροφήματα, από τους καφέδες, από τα μπραντς, από το ποτό, από τα κοκτέιλ, από τα happening, από τα event, όλα τούτα. Και φυσικά έχουμε και δύο top charm. Όχι ένα,
0: δύο.
1: Ένα στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21. Πώς το λέμε, Γιάννη, απέναντι από την
0: Σχολή Ψυχολογίας.
1: Σχολή Ψυχολογίας, στην Ανηφορίτσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ένα εδώ δίπλα στη Βιάτσα του Ταξί, στην Αναγεννήσεως 153. 2552-025-331 το τηλέφωνο εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας. Μετά τις 9. Για να κλείσετε τα ραντεβού σας.
0: Ωραία.
1: Πάμε στην Δημοκρατία. Εκτός και να έχεις να πεις καλημέρες. Έχεις καμιά καλημέρα του διαλύματος?
0: Λοιπόν, δεν έχω καλημέρα του διαλύματος. Α, μόλις ήρθε, έχουμε, ναι, την Τζοάν. Αλλά βλέπω ότι από το χάρτη, το μετεωρολογικό, από το Ποσειδόν, ότι για τις 12, ας πούμε, προβλέπεται βροχή σε όλο τον Εύρο εκτός από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ωραία. Ναι. Εγώ στο Ποσειδώνα κοιτούσα μια από τις επόμενες μέρες που είναι περιτριχυρισμένη όλη η περιοχή και έχει το κομμάτι της Ορεστιάδας, της, του Δήμου Ορεστιάδας, ας πούμε, που είναι κενό, χωρίς βροχή. Δεν ξέρω άμα το έχει ακόμα, άμα προχωρήσει τις
0: βλέπω
1: μέρες. Δεν θυμάμαι ποια μέρα, είναι μια από τις επόμενες.
0: Ναι, εγώ βλέπω τώρα 12 αυτή η βροχή. Τρεις συνεχίζει να φαίνεται ότι θα έχει βροχόπτωση. Σταματά στις 6, μετά πότε ξανά. Αρχίζει να σχηματίζεται μια πιθανότητα βροχής αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι, αλλά φεύγει.
1: Είδα ότι μετά τις 9 θα έχει αραιή νέφωση, γι' αυτό είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να δείτε το διαστημικό σταθμό της Κίνας.
0: Και την Παρασκευή τα ξημερώματα βροχές και το μεσημέρι.
1: Πήγαμε σε ένα βρόχινο στάδιο.
0: Ναι,
1: Παρασκευή
0: θα είναι πολύ βροχερή ημέρα. Ναι, όλη μέρα ουσιαστικά. Το Σάββατο ψιλοκαθαρίζει. Ναι, πάλι το Σάββατο το βράδυ έχει βροχές. Γενικότερα έτσι θα μας πάει.
1: Ναι, πούμε. Λοιπόν, ναι, δεν πειράζει. Είναι εποχή, είπαμε, καιρικής αστάθειας. Είναι Μάιος, ναι, και το έχουμε στο τέλη Μαΐου. Πάμε στη Δημοκρατία. Σήμερα και κάθε Τετάρτη το ένθετο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, πάνω αριστερά, δίπλα στο λογότυπο.
0: Μόνο αυτό μπορεί να διώξει το Μανώλη Κοτάκη από τη θέση.
1: Στη θέση που κανονικά είναι ο Μανώλης ο Κοτάκης. Κατώτερος των περιστάσεων, διαβάζουμε παρακάτω. Ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη? Αναρωτιέται. Μήπως δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του? Την ίδια ώρα η γενοκτόνωση Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Και πιο κάτω, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ο ΠΚΠ. Με αντισυνταγματική τροπολογία, Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον, νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την εθνικά επιζήμια απομάκρυση, το Patriot, από Κάρπαθο και Δημότυχο. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από Σαμαρά και αντιπολίτευση. Αλέξανδρος Τάρκας, νεκρό τριψήφιο Ελλάδας-Ουκρανίας. Τι εννοεί?
0: Μέλατε.
1: Αριθμός τηλεφώνου, τι είναι αυτό? Καμπουρίδης, τον κατευνασμό στο τέλος τον πληρώνεις ακριβά. Αριστερά, από την αριστερή δηλαδή στήλη, καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Κανένα μέτρο δεν έχει λάβει το κράτος παρά το... λέει, παρά
0: τα στοιχεία σοκ
1: που αποκάλυψε η Δημοκρατία εδώ και ένα μήνα. Άγνωστη αιτία, θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδες αέριο που τρομοκράτησε τα ανώτια προάστια, εκενώσεις σχολείων, κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Τώρα αναρωτιόμασταν με τον Γιάννη, ακόμα δεν υπάρχει κάποιο δημοσίευμα που να λέει ότι βρήκαν τι ήταν, αλλά μύριζε. Μύριζε υγρά αέριο, λέει. Εφιάλτης ακρίβειας στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους, εσχροκέρδια μέσω ειδικού φόρου κατανάλωσης, ακραίο σενάριο βενζίνης στα 3 ευρώ.
0: Wow.
1: Βλέπω να πηγαίνουμε όλοι με τα κάρα. Καταθέτες επιχείρηση εξαπάτησης από την Εθνική για 0,8 ευρώ. Νέα καταγγελία της ΕΚΠΙΖΟ για παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις. Ποτέ δεν το έχουν ξανακάνει οι τράπεζες αυτό.
0: Όχι, όχι, πρώτη φορά τους ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος είναι η επόμενη εφημερίδα. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, γράφει. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Πάμε σε μια καθυστέρηση.
1: Μετά λέτε ότι δεν έχουμε εκλογές.
0: Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι του ποσού των 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Πιο κάτω, εκτός τόπου και χρόνου, τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Παρακάτω, ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς. Αναστάτωσε όλη την Αττική, η δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκός στον Σαρονικό. Ναι, τώρα...
1: Τη γνώμη μου, μύριζαν αέριο τα απόβλητα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Βγάζει μεθάνιο η αποσύνθεση.
0: Ναι.
1: Μπορεί βγάζει κάποιες τέτοιες ουσίες. Αλλά...
0: Λοιπόν, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Και μπράβο τους. Και μπράβο και στην εφημερίδα που το αναφέρει και δίνει και τόσο χώρο σε αυτή την είδηση. Μάγκο, ύποπτος ο γιος για το θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων. Και στη δεξιά στήλη, σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα στα βαρέα νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Αγωνία στο επιτελείο Τσίπρας, σφαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, μηνύσεις από Καριστιανού, πρόταση μομφής σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Κοινοτικά κονδύλια επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών και ρεκόρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δις της ΔΕΗ στα 14 δις οι προσφορές. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε να δούμε τι γράφουν τα νέα.
1: Πάμε λοιπόν στα νέα. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο? Ποια οικίματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγαλούς? Τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται. Για το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκάλυψε το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού? Πρώτον, σχετικά με το από πού ήρθε. Δεύτερον, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Τρίτον, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής?
0: Άρα.
1: Η ανατροπή που είναι?
0: Αυτό ακριβώς. Πού είναι η ανατροπή, δεν κατάλαβα κι εγώ.
1: Γκρίνκεβιτς, στα νέα, ανώτατος διοικητής συμμαχικών δυνάμεων είναι αυτός. Δεν ανησυχούμε προς το παρόν ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί στη Μεσόγειο. Προς το παρόν, είπε ο άνθρωπος, συγκεκριμένος είναι. Δύο πιθανά σενάρια. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο? Ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Αυτοάνωσο είναι.
0: Τι εννοείς?
1: Στην ιατρική, όταν δεν μπορούν να βρουν κάτι που προέρχεται, λένε είναι αυτοάνωσο. Έτσι και αυτό. Βουλή. Ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Τι συνιστά. Ζαβέλα στην κλίση. Τι, μάλλον δεν διαβάζεται γιατί έχει πέσει πάνω το λογότυπο της εφημερίδας. Στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι συνιστά η κλίση Τζαβέλα? Όχι.
0: Μπα.
1: Όχι.
0: Τι συνεισφέρει.
1: Κάτι για Τζαβέλα στην κλίση από τις αρμόδια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι και αν είναι. Πολιτικό παρασκήνιο. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του.
0: Οπα. Είμαστε απειλείς.
1: Ο Βούδας της πολιτικής. Γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ? Πολύ καιρό κάθισαν.
0: Και από την Νέα Αριστερά φεύγουν όμως.
1: Φεύγουν και πού πάνε?
0: Κάτι
1: πάνε
0: ετοιμάζουν.
1: Γενικώς. Κάτι ετοιμάζουν. Καθεί κάποιος μεγάλος αρχηγός να τους μαντρώσει? Λέμε. Μετά τις 26 του μήνα μπορεί. Η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Λογοτεχνικό βραβείο στην Ταϊβανέζα Γιάνγκ Σουάνγκ Ζι, το διεθνές.
0: Το άξιζε.
1: Το άξιζε.
0: Λέω.
1: Ναι, το διεθνές Μπούκερ. Λίμωνο ένα Μπούκερ. Εθνικό θέατρο, Φόνησα και Δράκουλα, Σέξπιρ και Σοφοκλής. Γεωπολιτική, γιατί οι Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μια νευρική κρίση. Και στα βαρέα μπαίνουν όλοι οι νοσηλευτές. Τι συνεπάγεται για αποδοχές και συντάξεις? Τέλος πάντων, κακώς χρησιμοποιεί τη λέξη βαρέα. Ανθυγιεινά είναι σίγουρα, γιατί η κατηγορία ήταν πάντα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί όταν ασχολείσαι με το μικροβίωμα του άλλου, είναι ανθυγιεινό προφανώς.
0: Προφανώς. Καλημέρα στο Γιώργο. Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Μακελιό. Η περιουσία της μαφίας. Η δημοκρατία εν κινδύνο. Μόνη λύση μια λαϊκή επανάσταση. Άκρος φασιστική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια της πολιτικής ολιγαρχίας. 2017 ακίνητα δις σε μετρητά, εκατοντάδες φανερά εκατομμύρια σε καταθέσεις. 57 εκατομμύρια σε τράπεζες, μόνον ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επικυψίας Γεραπετρίτης.
1: Ναι.
0: Πιο πάνω, κύριε Χρυσοχοίδη, τι θα
1: γράφει στο Μακελιό?
0: Τι?
1: Τώρα το έχει συνειδητοποιήσει? Μόνη λύση μια λαϊκή επανάσταση.
0: Ναι. Τι περίμενες να γράφει?
1: Ξέρω εγώ. Το ρεμπελιό των Ποπολάρων.
0: Ναι. Καλημέρα στους δύο ταξιδιώτες. Μας έστειλαν μήνυμα.
1: Καλημέρα στους δύο ταξιδιώτες.
0: Λέει, καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο και προσοχή.
0: Και προσοχή.
1: Αν οδηγείτε εσείς.
0: Ναι. Εδώ τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, λέει, τι θα γίνει με τους γύφτους, ρωτάει εδώ η εφημερίδα. Τραυματίστηκε σοβαρά πρωταθλήτρια Στίβου που της έκλεψαν την τσάντα.
1: Ναι, ρε, την πέταξαν στο χαντάκι.
0: Αλήθεια?
1: Ρωμά, ναι, πιτσιρίκια Ρωμά, νεαρή, έφηβη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, της επετέθηκαν ενώ έκανε προπόνηση σε δρόμο και την πέταξαν στο χαντάκι. Έχει χτυπήσει εκεί, όπως φαίνεται, το γόνατό της. Ναι. Αλλά είναι βαρύ, θα κάνει καιρό να επιστρέψει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: κάτι με επιγονατίδα, είναι κάτι είναι εκεί πάνω.
0: Τα γυρίζει η Κεραμέως για τις κομμένες συντάξεις κυρίας, αλλά ποιος την πιστεύει. Στο νόμο Κατσέλη τα χρέη σε εφορία ΕΦΚΑ, κρίσιμη δικαστική απόφαση και γούστο μου καπέλο μου δεν πάω. Γύρωσε την εξεταστική ο εισαγγελέας Τζαβέλας.
1: Αυτή ήταν η κλίση λοιπόν στο Τζαβέλα που διαβάζαμε προηγουμένως και έπεφτε πάνω το λογότυπο της εφημερίδας.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, το σύγχρονο Κωνσταλέξη στην πόρτα μας. Πολίτες ενός κατώτερου Θεού στη φτωχοποιημένη Ελλάδα. Ο Στέφανος Χίος γράφει για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Δωδώνης Χρυσόστομο. Στα σφάλματα οφείλεις να ζητάς συγγνώμη, γράφει εδώ ο Χίος. Ο προσφάτως καταδικαστής, έτσι.
1: Ναι, ζήτησε.
0: Δεν ξέρω. Δεν είδα. Από τα πρωτοσέλιδα τέλος πάντων που βλέπουμε, δεν είδα κάτι τέτοιο να προκύπτει. Ο Μουσολίνης στην Αθήνα, σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο και τι επιδιώχθηκε στην Κίνα από την επίσκεψη του Τραμπ. Τα λέει εδώ ο Παναγιώτης Τραϊανού, αλλά μας τα είπε ο Γιάννης ο Μίτσιος εχθές στη δική μας την εκπομπή.
1: Ναι, περιμέναμε από τον Παναγιώτη Τραϊανού να μας πει τι προέκυψε από την επίσκεψη του Πούτιν. Το Τραμπ είναι περσινά ξανά στα φύλλα. Πέρασε αυτή.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εστία.
0: Ναι.
1: Θύελα για την απόφαση του Κισαία παραμονές κυπριακών εκλογών. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Εγώ νόμιζα του κόμμα Ιουλίου Κέσσαρα.
0: Αλέα γιάκτη.
1: Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Ήρε πλάκα να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Θέλω να δω μετά αυτές τις εφημερίδες που έγραφαν τόσα για αυτό το κόμμα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως ξαναείπα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το λέω για να καταγραφεί έτσι, στα ιστορικά αρχεία. Αξίζει να διαβάσετε.
0: Εμένα οι πηγές μου λένε ότι θα κάνει στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Ναι. Άντε να δούμε. Λοιπόν, αξίζει να διαβάσετε η στήλη πραξικόπημα Φλωρίδη αφαιρεί την ανάκριση βουλευτών από την Λάουρα Κοβέση. Ξυπνάτε Λυκόπουλα, λέει το άρθρο του Μανώλη Κοτάτσι. Και απίθεια Τζαβέλα στην κλίση του Κοινοβουλίου. Αρνητική θα είναι η απάντηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα σχετικώς με την κλήτευση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που θα συγκληθεί για τις υποκλοπές συμφώνως πως πληροφορίες ο εισαγγελέας θα αποστείλει επιστολή εξηγώντας ότι για λόγους συνταγματικής τάξεως και διακρίσεως των εξουσιών δεν προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Επιτροπής. Θα μπορούσε να πει εγώ έχω γιορτή 21 του μήνα, δεν πάω ας πούμε. Μετανόησε ο Πούτιν για την εισβολή, υποστηρίζει ο Xi Jinping. Βασικά δεν το ξέρουμε αν το υποστηρίζει ο Xi Jinping. Είναι κάτι που διέρευσε από το περιβάλλον του Τραμπ, ότι υπόθηκε από τον Xi Jinping κατά τη διάρκεια των συζητήσεών του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι η πληροφορία χωρίς χρέωση που λέμε. Η Εστονία έκλεισε τον εναέριο χώρο της μετά τις παραβιάσεις από ουκρανικά ντρόνς. Οσμία αερίου στη μισή Αθήνα, έντονη οσμία αερίου προκάλεσε ευλόγως ανησυχία σε πολλές περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής κατεγράφησαν πολλές αναφορές για οσμία αερίου από το κέντρο της Αθήνας έως τη Βουλιαγμένη. Δεν βρήκαμε τι ακριβώς, κάνουμε υποθέσεις. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει χωρίς αθλητικούς χώρους Θεσσαλονίκη και Πειραιάς. Και τέλος, δεν είναι μόνο το διεθνές δίκαιο, είναι και η ετοιμιγορία των αιώνων. Είναι το άρθρο του ΚΚΓ Καταγά.
0: Καταγά.
1: Καταγά με περισπομένη πάνω στο άλλο.
0: Καταγά.
1: Δηλαδή. Καταγά. Ναι. Ο καταγάς του καταγέως.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έφτασε 8. Πάμε σε διαφημίσεις. Ακούμε και μουσική εννοείται και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο με τα υπόλοιπα.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Έχει πάει 8 και 10.
1: Πώς λέγεται το τραγούδι?
0: Αυτό. Τώρα να σου το πω με την προφορά τη γαλλική που φιλίζομαι έτσι.
1: Ναι, αυτό που εξασκείς τέλος πάντων.
0: Dernière danse.
1: Oh, αυτό. Oui.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι, αλλήμω εγώ.
0: Το τραγούδι δεν σ' αρέσει, ωραίο δεν είναι?
1: Το τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό λέω. Ο ρυθμός του έτσι.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό είναι.
1: Μ' αρέσουν τα γαλλικά ως γλώσσα, σου το έχω πει. Είναι πολύ. Νιώθω ποιητική και ερωτική ως γλώσσα. Δηλαδή είπαμε άλλο το ζετέμ.
0: Ναι.
1: Άλλο το ζετέμ και άλλο το.
0: Συνησιβιορούμ.
1: Η χλίπη τη χρειάζεται. Σε βιορούμ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είναι αλλιώ. Άλλο να λες τι άμμο, α πούμε, στα ιταλικά. Και άλλο να λες. Πώς λένε οι Ρώσοι να δεις έχουν. Δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Δεν τη θυμάμαι. Δεν φεύγει.
1: Ωραία.
0: Εκείνο το τραγούδι που λέει «Σ' αγαπώ ελληνικά».
1: Αχα, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ήταν, είναι ένα τέτοιο που λέει καμιά δεκαριά γλώσσες.
0: Ναι. Βογιατζής είναι.
1: Αράβικα, ρε, δεν θυμάμαι τώρα, είναι κάτι πολύ παλιό πάντως, είναι δεκαετία του 50. Είναι.
0: Νομίζω βογιατζής είναι.
1: Maybe.
0: Οκ, τέλος πάμε.
1: Θα το βρούμε, να το βάλουμε το βράδυ στην εκπομπή.
0: Θα θυμηθείς.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρεούλα, και όσο ο Γιάννης ψάχνει να βρει. Το ποιος λέει το «Σ' αγαπώ» ελληνικά.
0: Σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες.
1: Σε όλες τις γλώσσες, ναι. Λοιπόν. Και να πούμε ότι από όλες τις γλώσσες, τους ουρανίσκους, τα δοντάκια, τη στοματική κοιλότητα, τους μασιτήρες, περνάνε τα φαγητά του Μάσα Μπουκά. Είναι μια σύνδεση και αυτή,
0: ναι.
1: Είπαμε το ποιητικό της υπόθεσης. Πλατεία Δασίου. Πάτε για σουβλάκι και γκριλ. Και μπορείτε να καθίσετε έξω αν δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει.
1: Μπορείτε να καθίσετε έξω. Είπαμε, το
0: και εκεί είναι και με σκέπαστρα και με τέτοια. Είναι οργανωμένη.
1: Η βροχή
0: εκεί
1: είναι
0: δεν θα βρέχεσαι.
1: Η γεύση είναι μόνιμη. Παραγγελίες για το σπίτι σας σε περίπτωση που τελικά θα βρέξει. 2552021245 γιατί εξυπηρετεί και

0: κινέζικο είναι σίγουρο.
1: Γιατί το για χαμπίπι.
0: Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
2: Μόνο εσένα αγαπώ. Πώς αλλιώς να σου το πω.
0: Βλέπουμε καμιά φορά φωτογραφίες από το πώς ήταν ο γυναικείος πληθυσμός και πώς λειτουργούσε στις αρχές του 70, παραδείγματος χάρη, στα τέλη της δεκαετίας του 60, σε αυτές τις αραβικές χώρες, Ιράν, Ιράκ, στο Αφγανιστάν, που είχαν λίγο διαφορετικά καθεστώσα, μη τόσο θεοκρατικά, πιο πολύ δυτικού τύπου. Και θυμάμαι, ακούγοντας τα τραγούδια, τώρα που κάνω την εκπομπή, διαπιστώνω ότι και με την, με την αφορμή του ότι υπήρχε ελληνική κοινότητα στην Αλεξάνδρεια.
1: Ναι.
0: Πάλι εκεί στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, αυτών των χωρών, υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση των Ελλήνων και μέσω της ναυτιλίας με όλους αυτούς τους πληθυσμούς. Δηλαδή κάτι μαντουμπάλες, κάτι μισουρλούδες, κάτι αραπίνες μαύρες ερωτιάρες, κάτι, δηλαδή δες πόσα τραγούδια αναφέρονται
1: σε
0: αράβικη,
1: στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, ακριβώς, στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε τη Μάσα Μπούκα και πάμε στο Κασαπιάνο Βανές.
1: Ωραία.
0: Γιατί έχει σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και ήδη θέρμανση. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ένα καινούριο μαγαζί, ένα 102 ετών. Λοιπόν, μαζί με την πόλη φτιάχτηκε.
1: Σπαρταράει.
0: Στην τέταρτη γενιά δεν έχετε δικαιολογία να το ξέρετε.
1: Πραγματικά όμως.
0: Καμία. Ναι. Γιατί συνάντησα κάποιον, μου λέει ποιος είναι αυτός.
1: Αλήθεια.
0: Λέω υπάρχει.
1: Από πού, ναι, αυτό υπάρχει.
0: Από ένα χωριό, εντάξει, αλλά υπάρχει. Προφανώς έπαιρνε από τα δίκαια, ας πούμε, τα αντίστοιχα υλικά, δεν έτυχε ποτέ, αλλά δεν έτυχε ποτέ να περάσεις εδώ από την οριστιά τόσα χρόνια. Και ήταν τουλάχιστον 70 χρονών άνθρωπος. Λέω, δεν μπορεί, κόβεσαι να έρθεις με τον κηδεμόνα σου. Λέει, πέθανε, δεν πειράζει, λέω.
1: Με τον επόμενο.
0: Λοιπόν. Fit Car Rental, μαζί μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Οριστιάδος, Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, Νεκτάριο Τζιλιτούδης, εγγύηση και ποιότητα στο πώς θα συντηρήσετε το αυτοκίνητό σας, στο πώς θα το φτιάξετε, στο συνεργείο που διαθέτει η επιχείρηση, 2552-028-525. Και ακόμα, κουραστήκατε τώρα που τα κάνετε όλα αυτά, πιείτε ένα καφεδάκι. Το έλεγε κάποτε και Βουγιουκλάκη, να μην πιω κι εγώ ένα καφέ. Πού θα το πιείτε το καφέ? Στο Παντρόν. Το Παντρόν είναι ακριβώς απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Ορεστιάδος εδώ, στο πιο κεντρικό σημείο του κέντρου. Εκεί πέρα από την κεντρική πλατεία, στο πιο κεντρικό σημείο του κέντρου, στην Πρόκου 1, 20 ώρες το 24ωρο τουλάχιστον, πάτε και ξεχνάτε να φύγετε.
1: Λοιπόν, και... τώρα, ο μεγάλος μας καημός είναι τι θα γίνει με τη Βαλένθια.
0: Α, με τη Βαλένθια, όχι με τα νύχια μας.
1: Α, εσύ δεν... ναι, οκ, okay, το κρατάω. Ωραία, πολύ, μετά ναι. Για τη Βαλένθια. Top charm για νύχια, top charm για πόδια, σε Ορεστιάδα και Δημότυχο.
0: Κάντε παντοφλίτσα.
1: Κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, έχει εδώ τη Βαλένθια.
0: Ποιος έχασε από τη Βαλένθια, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ από ποιαν είχε χάσει, τη Βιλερμπάν?
1: Όχι, αυτές και οι δύο αφού παίζουν EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ δεν.
0: Όχι, ναι, με ποιαν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι.
1: Τώρα...
0: Το χάσα. Ναι, εντάξει. Η Βαλένθια λοιπόν, αυτή που κέρδισε τον Παναθηναϊκό, είναι εδώ στην εφημερίδα.
1: Όχι αυτή. Άλλη είναι αυτή. Αυτή είναι η διγενή Βαλένθια.
0: Αυτή που θα μπορούσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και κάθε Παναθηναϊκό. Γιατί όμως? Γιατί έχει ένα νέο προσανατολισμό.
1: Ναι.
0: Είναι η Βαλένθια διγενή.
1: Γνωστή.
0: Γνωστή και μη εξαιρετία. Από δύο φυλές. Είναι ξαδέρφη του Ακρίτα, του διγενή.
1: Τρισέγγονη.
0: Τρισέγγονη, συγγνώμη, ναι, παραπάνω. Από τις πίστες λοιπόν πέρασε στο OnlyFans. Αποφάσισε οι θαυμαστές της, αντί για γαρίφαλα, να τη ρένουν με ευρώπουλα στη διάσημη ερωτική πλατφόρμα. Η ίδια εξηγεί με ειλικρίνεια στην Εσπρέσο γιατί γύρισε σελίδα. Συγκεκριμένα γύρισε site.
1: Ναι,
0: ναι. Αυτά. Πιο πάνω, μια άλλη influencer, η Kimberly Guilfoyle, στο ναυτικό. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών μάγεψε και στη Σούδα τους Αμερικανούς που πήγε να επισκεφτεί.
1: Ναι.
0: Ο Σεφερλής

0: δίπλα στο πλευρό μητέρων με παιδιά με ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τέταρτη γιορτή με τη σφραγίδα της Φοραμέα. Ο αγαπητός ηθοποιός έγινε μια αγκαλιά με τα παιδιά. Το καρέ των ευθυνών για το φόνο της Κυριακής διαβάζουμε στην δεξιά στήλη. Εισαγγελική πρόταση καταπέλτης για 4 αστυνομικούς. Και του αλκοτέστ γενέθλια θα κάνω, λέει. Α, που λέει και του θανάτου μου γενέθλια θα κάνω, ναι. Σφαχιανάκης προφανώς. Που δεν είναι δικό του, είπαμε το τραγούδι, αλλά προς τιμήν του απέδωσε τα το Κέσσερο στο Κέσσερο όταν το τραγούδισε. Βόλος. Τρελή κούρσα οδηγού με τροχαίο υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η απίθανη δικαιολογία που είπε στο δικαστήριο. Στη σελίδα 5, αν θέλετε να μάθετε πώς θα δικαιολογηθείτε κι εσείς. Δεν έπιασε κατά τα φαινόμενα όμως. Ναι. Η Κοσιόνη, η εγχώρια Σομπίς και ο Αντιστάρ Νταφόε. Τα λεγράμματα δεν διαβάζονται. Δεν ξέρω αν από σένα μπορούν να διαβαστούν εκεί.
1: Όχι.
0: Δύσκολο είναι. Ναι. Πάμε παρακάτω να μας πεις τα των συντακτών.
1: Η εφημερίδα λοιπόν των συντακτών γράφει εδώ πέρα, έχει μάλλον τον Φλωρίδη και λέει «Επιταχύνουν το κουκούλωμα». Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων και η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Πιο κάτω, η Ισραηλινά απειρά στον Στολίσκο. Κανένα νέο για τους 19 Έλληνες. Αυτό το φλωτίλα, πώς λεγόταν, δεν το θυμάμαι όλο το...
0: Ναι, δεν
1: σουμούτ, αυτό που φλωτίλα.
0: Αυτό που πηγαίνει, ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι τα πλοία δεν είχαν ανθρωπιστική βοήθεια. Για συμβολικούς λόγους ότι πάνε, κάπου τα άκουσα και αυτό. Και αυτοί φροντίζουν να τους εχμαλωτίζουν.
1: Ναι. Λοιπόν, στη δεξιά στήλη, Hellenic Train, απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Η Hellenic Train. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Θράκη. Αριστερά, σε συνθήκες ρευστότητας, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η επιστολή παραίτησης Καλπάκη και οι βολές Φάμελου κατά Πολάκη. Νέα αριστερά βουλευτές φεύγουν, οικολόγοι έρχονται και Μέση Ανατολή ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελαιάδες του κόλπου. Φωτιά στις αγορές, υψηλό 18 ετών το αμερικανικό 30ετές ομόλογο, τρίγωνο των Βερμούδων, καύσιμα, ομόλογα και πληθωρισμός.
0: Και εξαφανίζεται η οικονομία, η οικογενειακή οικονομία,
1: ναι.
0: Όπως το τρίγωνο των Βερμούδων. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Στην Κάρπαθο, Μοιράζ 2005 αντί τον Patriot.
1: Εντάξει.
0: Pep Guardiola, το τέλος μιας χρυσής διαδρομής. Ο ΣΜΗ, αγνώστου προελεύσεως στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Δεκάδε σενάρια, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας κλιμάτων στην Ψιτάλια. Κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σχετικά με την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές των νοτιών προαστίων. Α, είχε εξαφανιστεί πλέον. Έως αργά το βράδυ παρέμενε μυστήριο η προέλευσή της, ενώ η απουσία επίσημης ενημέρωσης φούντωσε τη φημολογία. Εκατοντάδες κάτοικοι της Βάρης, της Ηλιούπολης, της Θέας Μύρνης, του Βύρωνα, του Παλαιού Φαλήρου, μεταξύ άλλων περιοχών, επικοινώνησαν, νομίζω και της Καλλιθέας, επικοινώνησαν. Ανήσυχοι με τις αρχές, σχολεία και υπηρεσίες έκλεισαν εσπευσμένα, ωστόσο από τις μετρήσεις και τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή. Πιο κάτω, μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εδώ στη φωτογραφία, περπατά στο κόκκινο χαλί κατά τη χθεσινή. Δεν προλαβαίνουν να το πλύνουν στην Κίνα το κόκκινο χαλί. Κατά την χθεσινή άφηξή του στο Πεκίνο, έχοντας στο πλευρό του τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Wang Yi, η τρέχουσα κατά σειρά 25η επίσκεψή του στην Κίνα πραγματοποιείται λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη Τραμπ. Εν τω μεταξύ, αν δείτε το διάγγελμα του, τέλος πάντων, τις δηλώσεις του Πούτιν, ήταν to the point. Δηλαδή, εγώ θα ξαναπάω όπως πολλές φορές στο φίλο μου εδώ και 20 χρόνια το ΣΥ. Δηλαδή, είμαι χθεσινός. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλο εχμές. Πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες. Τι αναφέρει νέα έκθεση? Οι επιδημίες θα είναι στο τέλος συχνότερες και πιο επικίνδυνες, και εμείς περισσότερο ευάλωτοι σε αυτές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει μέσα από τη νέα έκθεση του το Συμβούλιο Παρακολούθησης Παγκόσμιας Ετοιμότητας, το GPMB, ένας φορέας που σχετίζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Τράπεζα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου με φόντο τις πρόσφατες εξάρσεις Χανταϊού και Έμπολα. Οι αντιφάσεις και οι σκιές στην υπόθεση Άντιτς, ως ύποπτος για τη δολοφονία του ιδρυτή της εταιρείας ετοίμων ενδυμάτων Μάγκο, Ισαάκ Άντιτς, συνελήφθη ο γιος του Τζόναθαν. Αυτό στη Μάγκο ήθελε να γίνει μάγκας σκοτώνοντας τον πατέρα του. Ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24, πέφτοντας από γκρεμό 90 μέτρων. Ο Τζόναθαν υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα, ωστόσο κάποιες αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε οδήγησαν στις αρχές τη σύλληψή του. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι λίγο σαν εκείνη την ταινία με την Βλαχοπούλου που πέθαναν οι σύζυγοι της. Έλεγχος σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία ΝΑΤΟ. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν οι 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών επίσης βρίσκονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δηλώνουν χαμηλό καθαρό εισόδημα λόγω υψηλών δαπανών. Ναι, προμηνύεται και δακτυλοσκόπηση. Τι να πω, ναι. Δηλαδή, άντε τώρα ο άλλος να τολμήσει να αμφισβητήσει αυτό το πράγμα.
1: Δεν τολμάς, κύριε.
0: Δεν τολμάς, κύριε. Γιατί θα πει, όπα, εδώ έστειλε το παιδί σου 50 ευρώ. Μα σπουδάζει, καλέ μου. Όχι, έπρεπε να κάνει συμβόλαιο. Λοιπόν, νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα. Προωθείται ρύθμιση. Την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, αλλά και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προωθεί η κυβέρνηση με ρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Προσέξτε, μην το χρεώσετε στον Άδωνη, το Υπουργείο Εργασίας το κάνει.
1: Κεραμαίως.
0: Κεραμαίως θα το χρεώσετε. Πιο κάτω διαβάζουμε, υπάλληλοι ραχοκοκαλιά του κράτους. Είναι το σχόλιο, η στήλη σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά. Και Γιάννης Ψυχοπαίδης, όταν η μνήμη ξυπνά. Με 70 έργα ανοίγει η αναδρομική έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Ίδρυμα Γουλανδρή, η οποία χαρτογραφεί την καλλιτεχνική του πορεία από το 1962 έως σήμερα. Τα έργα που φυλάσσονται στα εργαστήρια του καλλιτέχνη και έχει δει σπάνια το κοινό αποτυπώνουν τα διαφορετικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκε και την εξέλιξη της τεχνικής του. Σε μια φωτογραφία που υπάρχει εδώ στην εφημερίδα διακρίνεται μεταξύ άλλων και το γλυπτό «Ηνίοχος». Αν μπορείτε να το χαρακτηρίσετε έτσι εσείς, εκείνος το χαρακτηρίζει έτσι. Λοιπόν, πάμε στην αριστερή στήλη της εφημερίδας. Αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και επιχειρεί να κλείσει τους εντεταλμένους, να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους. Αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Λάουρα Κοβέση μέσω νομοθετικής νομοτεχνικής βελτίωσης που κατέθεσε στο νομοσχέδιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επαναβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Συνολικά 107 πολίτες από τους δήμους Αμαρίου και Φεστού είχαν συντάξει και κοινοποιήσει αναφορά από το 2022 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δράση των τριών κτηνοτρόφων από τα Βορίζια, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν μόλις προ 10 ημέρου δικογραφία, σχηματίστηκε για εκβίαση, φθορές, πλαστογραφία κτλ. Έδερναν, λέει, τον κόσμο, ξύλωναν ελές από χωράφια, διάφορα τέτοια πράγματα, έπαιρναν πρόβατα και ό,τι θες έκαναν.
1: Σου λέγανε αύριο θα πας στο συμβολιογράφο να υπογράψεις ότι το ακίνητο είναι δικό μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Θα υποστείς τις συνέπειες.
1: Ναι.
0: Πιο κάτω διαβάζουμε, επιχειρήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει κλείσει, διαμήνυσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, γεγονός που σημαίνει ότι χάνουν οριστικά κάθε ελπίδα ευθύνης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν εντός των προθεσμιών το φάκελό τους. Βουλή, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να έρθει στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στην απόρριψη της επικαλούμενη λόγους εθνικής σημασίας. Οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες δεν διαθέτει η αντιπολίτευση. Προφανώς, Ελλάδα-Τουρκία, η διπλωματία των σεισμών εξακολουθεί να αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς επιστήμονες από τις δύο χώρες συναντώνται αυτές τις ημέρες σε διεθνές συνέδριο στο Κουσάντασι. Λοιπόν, άμα γίνει ένα σεισμός, αυτόματα θα αρθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις, οι επιδιώξεις, οι φασαρίες, οι εμπλοκές.
1: Και τι θα περιμένουμε να γίνει σεισμός?
0: Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι η φύση φροντίζει τα των σχέσεών μας, όπως το 99. Coca-Cola. Η δημιουργία σύγχρονου κέντρου logistics στην Κηφισιά, εκεί όπου μέχρι το 2015 λειτουργούσε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής, προχωρά ο άμυλος Coca-Cola HBC. Παρθενώνας, άρθρο στη Le Monde, υποστηρίζει ότι ένας νέος γαλλικός νόμος ίσως ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Το Λούβρο δεν έχει πολλά. Ναι. Καρκίνος του δέρματος. Την ανάγκη προστασίας από τον ήλιο όλο τον χρόνο τονίζουν οι ειδικοί, καθώς ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του δέρματος αυξάνεται. Είπαμε, και το γερνάει και αθρίζεται. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Έρχεται καλοκαίρι. Και γερνάει το δέρμα και αθρίζεται η ακτινοβολία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εθνικό θέατρο. Σέξπιρ, Λόρκα, Παπαδιαμάντη, τον αιμοδιψή Δράκουλα, αλλά και το δεσποινής διευθυντής, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη νέα σεζόν που ανακοινώθηκε χθες. Και τέλος, πάμε στο κύριο άρθρο της εφημερίδας. Η σωστή διάκριση, γράφει, η ανάγκη δραστικών περικοπών στην κρίση οδήγησε σε αδικίες. Ελάχιστα επαγγέλματα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς απέμειναν να αναγνωρίζονται ως βαρέα και ανθυγιεινά. Τώρα επιχειρείται να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Χρειάζεται όμως σύνεση και προσοχή, ώστε να μην ξεχυλώσει πάλι ο ορισμός του νόμου και να προστατεύονται εκείνοι που όντως προσφέρουν βαριά και ανθυγιεινή εργασία.
1: Μάλιστα.
0: Το ευχολόγιο λοιπόν, ναι, τέλειωσε και...
1: Και τι κάνουμε, για πες.
0: Δεν ξέρω, έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε διάλειμμα. Ωραία, πάμε να δούμε το διάλειμμα των 8:30. Ακούμε και μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία.
1: Ακριβώς στη μέση της εβδομάδας.
0: Ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, ναι. Τέλος πάντων, της εργασιακής
1: μας εβδομάδας, του πενθημέρου της πρωινής περιπολίας.
0: Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε και για σήμερα Τετάρτη. Λοιπόν, ο καιρός δεν είναι και πολύ ωραίος, αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε.
1: Τι, μπορούμε να κάνουμε κάτι?
0: Όχι.
1: Όχι, ο καιρός δεν είναι.
0: Δεν πτωούμαστε.
1: Αλλά εμείς ζούμε, υπάρχουμε για τις ακόμα καλύτερες μέρες.
0: Εν τω μεταξύ θα ανεβεί η θερμοκρασία. Δεν θα.
1: Η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλή. Ναι. Είναι η όλη αίσθηση που δημιουργείται. Η υγρασία, η μουντίλα που λέμε, η κατήφια που βγάζει ένα συννεφιασμένο ουρανό. Ένα τέτοιο πράγμα. Η επικείμενη βροχή. Καλύτερα να βρέχει παρά να σε απειλεί ότι θα βρέξει.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάμε να πούμε ότι είναι μαζί μας το Παντρόν, ότι είναι μαζί μας το Πτσάρμ, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, τα δύο καταστήματα, Οριστιάδα και Δημότυχο, τα δύο σημεία δηλαδή. Η Fit Car Rental Γενικιάσης Αυτοκινήτων Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια, Μάντη, Γωνία και Συνεργείο Αυτοκινήτων. Τα σιδερικά χρώματα Κασαπιάν του Βάνη από το 1924, Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και το Μάσα Μπούκα στην Ορεστιάδα. Για σουβλάκι και γκριλ στην Πλατεία Δασίου. Ολημερής και ολυνυχτής εκτός Τρίτης.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
1: Δεν είχαμε κανέναν που να ξύπνησε με αυτή τη βροχή.
0: Θεοδώρα έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε και την Ξανθή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η επόμενη εφημερίδα είναι η Contra News.
1: Ναι.
0: Η οποία γράφει τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Ήδη δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων.
1: Πού τις κυλάνε αυτές?
0: Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρο αριστεράς και του κέντρου. Ναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτούς που δεν ρέπουν αριστερά ή δεξιά, αλλά είναι εκεί.
1: Θυμάσαι τα ρέπους.
0: Ναι. Λοιπόν, δυναμική συνεχούς ανόδου καταγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους που αναλύουν τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων. Το ποσοστό που συγκεντρώνει στην παρούσα φάση ο Αλέξης Τσίπρας είναι μεγαλύτερο κατά 3% από αυτό του Πασόκ Τινάλ.
1: Λοιπόν, όχι ότι αμφισβητώ τις έρευνες ή ότι έχω καμιά τρελή εμπιστοσύνη στις παρορμητικές αντιδράσεις των Ελλήνων ψηφοφόρων δυνητικά, ναι. Αλλά ένα κόμμα που ξέρουμε μόνο τον αρχηγό του,
0: ναι,
1: που δεν ξέρουμε ακόμα την ταυτότητά του, τι θα θέλει να κάνει, δεν ξέρουμε ποια πρόσωπα το απαρτίζουν πέραν του κυρίου Τσίπρα, πώς είναι δυνατόν τόσο πολύ να συσπυρώνει όλο αυτό τον κόσμο.
0: Ούτε κάνει ένα πρόγραμμα, κάτι, ρε παιδάκι.
1: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρουμε τι θα μας υποσχεθεί.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να βγει το κόμμα και να πει πάμε να βγούμε από το ευρώ.
1: Ναι, ή πάμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, ξέρω, ναι, με την Ιταλία, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Πώς εσύ δηλαδή το επιλέγεις πριν ακόμα ακούσεις τι θα κάνει, τι θέλει να κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι του?
0: Ναι.
1: Tragic.
0: Κατά προσωπολογία, ας πούμε.
1: Ναι, προσωπολαγνία.
0: Προσωπολαγνία, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά γράφει Contra News. Συνεχίζω. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Από δίπλα τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες.
1: Φρικαλαιότητες που γιορτάζει, που τιμάται.
0: Έλατε,
1: ή πολεμικές φρικαλαιότητες. Γιατί στον πόλεμο γίνονται φρικαλαιότητες, κακά τα ψέματα.
0: Καλά.
1: Στους πολέμους.
0: Νέα εφαρμογή της ΑΔΕ, αυτόματα πλέον τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βαθιά ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού Έμπολα. Παρακάτω. Διρεκτίβα της Κομισιόν. Αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλαιά οχήματα πετρελαίου. Αλλαγή λοιπόν στο καθεστώς των εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων και των προστήμων επιφέρει μια νέα εφαρμογή που ενεργοποίησε η ΑΔΕ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου. Στο εξής, το πρόστιμο θα βεβαιώνεται άμεσα με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και θα εμφανίζεται αυτόματος στο MyAdE χωρίς καμία καθυστέρηση. Φαντάζομαι και χωρίς καμία καθυστέρηση θα επιστρέφονται τα επιστρεφόμενα στους δικαιούχους. Ε?
1: Να, όχι, περάσει την τάδε του μηνός.
0: Όχι, θα συμψηφιστούν.
1: Ναι. Εγώ σκέφτομαι τώρα μέσα στην είδηση τι λέει για τα αυτοκίνητα τελικά.
0: Ναι, είναι λίγο...
1: άλλος ο τίτλος και άλλο το...
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλά αυτά τα παλιά αυτοκίνητα, δηλαδή και ο άλλος που είχε ένα παλιό αυτοκίνητο πετρελαίο και δεν μπορεί να πάρει άλλο, θα πάει με τις βελτιωμένες συγκοινωνίες.
0: Ναι.
1: Τρένο,
0: πλάνο,
1: βαπόρι.
0: Ειδικότερα τρένο. Ναι.
1: Πάμε στη Star Press. Με συνεπήρε η εικόνα της Τούνη. Έφαγε όμως πόρτα η καημένη στη Μαδρίτη.
0: Γιατί?
1: Τι τους έδειξε για να την αφήσουν να μπει? Τι?
0: Τους followers.
1: Όλη η δικογραφία πιο πάνω, η κριτική φαμίλια που με το έτσι θέλω άρπαζε περιουσίες. Πιο κάτω, έβγαζαν φωτογραφίες στο νεκρό σώμα της κόρης μου. Λέει, οργισμένος ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα με τους 4 αστυνομικούς. Τα ρίχνουν τώρα ένα στον άλλον για να την γλιτώσουν. Να γλιτώσουν οι ίδιοι, δηλαδή να γλιτώσουν την ποινή. Κρίσιμα 24 ώρα για τη Γογό. Δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής της η Γογό, ο Μαστρο Κώστα. Τη ραγδαία επιδείνωση και το θαύμα που περιμένουν οι γιατροί. Το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί κρυφά αρκετές φορές. Δυστυχώς δεν είναι καλά η Γογό. Όλα όσα είπε με τον Κάρολο στο παλάτι, στον Μπάκιγχαμ ο Παύλος Ντεγκρές, η συγγένεια που τους ενώνει. Μάλιστα. Την έσπρωξε στον κρεμό, τον έσπρωξε ο γιος του, ο φόνος του Μίστερ Μάγκο. Με ένα εκατομμύριο λέει, ευρώ αφέθηκε ελεύθερος. Εγγύηση είναι αυτό, δεν είναι ότι του πλήρωσε και καθάρισε. Σαν στάρ του Hollywood με καυτό μίνι, πασαρέλα Κίμπερλι στο κέντρο της Αθήνας. Ποιος είναι ο άντρας σκιά δίπλα της? Σωματοφύλακας ήταν, παιδιά, μην το παίρνετε
0: της βαριά.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης γράφει σήμερα παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Οργή για το χαμοδίο ακόμα εργαζομένων στο μεροκάματο. 4 συνολικά οι νεκροί και 6 οι τραυματίες σε εργοδοτικά έγκληματα από το περασμένο Σάββατο. Προκαλεί η κυβέρνηση που μία μέρα πριν παρουσίαζε η μαγική εικόνα στη Βουλή για την άθλια κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Με απεργία και μαζική διαδήλωση, με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», απάντησαν οι οικοδόμοι στα Γιάννενα στο θάνατο συναδέλφου τους που θαύτηκε τη Δευτέρα σε χαντάκι λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας. Πιο πάνω, ΝΑΤΟ. Σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Προετοιμάζουν ναυτική αποστολή με ορίζοντα τον Ιούλη. Απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο Δημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία Αμερικανονατοϊκών υποδομών. Σχόλιο του γραφείου τύπου του ΚΚΕ και πιο κάτω κόντρα στις απαγορεύσεις και στην παρεμπόδιση. Το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει, λέει εδώ πέρα η εφημερίδα. Στην δεξιά στήλη τώρα, ευρωπαϊκή οικονομία, σοκ στάσιμο πληθωρισμού και προετοιμασία νέου γύρου επίθεσης στο λαό. Από λιμάνι της Λάρκο, ρετσινάδες δασεργάτες έβιες διαδηλώνουν το Σάββατο, λεκανοπαίδιο Αττικής, αναπάντητα ερωτήματα για τη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια.
1: Αυτά. Πήρε η απολιμάνι της Λάρκο τόσο καιρό, ξαφανίστηκε ως είδηση από το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη.
0: Έχει δύο μέρες που έχει επιστρέψει.
1: Λάρκο, Λάριμνα και τι άλλο ήταν, κομμένα λάμπτα. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια. Συναγερμός αερίου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαρροή αερίου και τι θα μπορούσε να επιφέρει σε μια τόσο μεγάλη πόλη. Και... όχι, δεν θέλω να το μάθω.
0: Ζόμπι.
1: Δεν θέλω να το μάθω. Ζόμπι, άμα πάρει φωτιά. Βολές Σαμαρά, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Θυμάσαι ότι ήταν πρόεδρος Σαμαράς που απειλούσαν οι Τούρκοι κάθε εβδομάδα κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκτακτη σύσκεψη γιατί τη ζητούσε ο Πρωθυπουργός?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εκείνος. Ναι. Γιατί έξω από το χορό λες τραγούδια πολλά. Διατήρηση μαχητικών στην Πάφο. Υπάρχει μια φωτογραφία της Καρπάθου εδώ πέρα. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Απ' την αριστερή στήλη, αδεδί ολμέ δοέ. Σήμερα, συγγνώμη, στάση εργασίας σήμερα για τις εξετάσεις πίτσα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αφρικανική Ήπειρο, σαρωτικός ο έμπολα. Νέο logistic κέντρο στην Αθήνα, επενδύσεις 180 εκατομμυρίων ευρώ στην πενταετία από την Coca-Cola στην Ελλάδα. Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές οδηγεί και βοηθεί ασθενοφόρων, διασωστών Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΕΚΑΒ. Political.
0: Είναι η ώρα για την political. Η εφημερίδα γράφει σήμερα όλη η αλήθεια για τους Patriot. Γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο.
1: Ελίμονο.
0: Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράς 2005 παίρνουν θέση μάχης.
1: Πότε γιατί τα μετακινήσαμε, παιδιά. Κλειδωμένο Αιγαίο και τα λοιπά. Τι τα φέραμε. Όλα για τη Βουλγαρία έγιναν. Και γιατί την εγκαταλείπουμε τώρα.
0: Athens Defense Summit. Η Αθήνα γίνεται κόμβος γεωστρατηγικής ισχύος. Συμμετέχουν διεθνείς προσωπικότητες και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Strategic Media Partner του συνεδρίου το Political Media Group. Και εδώ ο εκδότης της εφημερίδας λέει ότι ο ανεξάρτητος δεξιός βουλευτής που θέλει Πασόκ με εισιτήριο τον Άδωνη, τον μπλόκο στον Πολάκη και ο σύντροφος που δεν συνέρχεται και η ζωή και το απαγορευμένο φιλί του υπουργού. Νίκη Κεραμέως στην Πολιτικά. Δεν θα υπάρξει περικοπή στις συντάξεις χειρίας, στα σκαριά ρύθμιση για βαρέα ένσημα σε εργαζόμενους του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η ΔΕΗ έσπασε τα ταμεία, λέει παραδίπλα. Και γράφει ότι στα 4,25 δις ευρώ κλείδωσε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Με τιμή 18,63 ευρώ η διάθεση της μετοχής. Στη στήλη Black File, ο Παπασταύρου και το νέο ταξίδι στον Άσιγκτον. Φρένο για πεντάστερη επένδυση ιαματικού τουρισμού μέσω ΤΑΑ. Το στοίχημα του καλοκαιριού για τον Βορρά, σκληρές μάχες στην Μέτλεν και στο Λονδίνο τα στελέχη της Μπαλής Ιντραλότ. Απάντηση της Political στο εξώδικο της Αλεξίας Μπακογιάννη. Ναι. Και κύμα φυγής, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γλιστρούν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δάσκαλε που δίδασκες, όταν η αντιπολίτευση ανδρουλάκη χτίζεται πάνω σε δημοσιεύματα. Η στάση του όμως αλλάζει όταν η δημοσιογραφική έρευνα στρέφεται εναντίον του. Αυτά από την πολίτικα. Nice. Πάμε να δούμε και την απογευματινή.
1: Φτάσαμε στην απογευματινή. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, λέει. Διήμερη επίσκεψη. Στο επίκεντρο της συνάντησης με Xi Jinping, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αγωγός Power of Siberia του. Δύο, δεύτερος αγωγός. Τα μπρος πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή Ιράν και στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας. Ο Κυριάκος για τη γενοκτονία των Ποντίων ρίγε συγκίνηση στο Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς. Τέλος στο δικοματισμό, με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς οι Ανδρουλάκη, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Γρίφος η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, τα σενάρια. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Είσοδος της ΔΕΗ στη σταθερή τηλεφωνία. Στα κορυφαία 100 ρεκόρδια κρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ για το 2026 πέτυχε πολύ ψηλές επιδόσεις σε 24 επιστημονικά πεδία έναντι των 15 πεδίων που είχε πετύχει το 2023. Έμπολα, συναγερμός Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ σε έκτακτη ανάγκη για τον ιό, τουλάχιστον 131 νεκροί, τρομάζει η ταχύτητα μετάδοσης. Πιο κάτω, η στήλη Art and Life, έρχονται 7 top ταινίες στα σινεμά το καλοκαίρι και μια αθλητική είδηση, άλλη Premier League χωρίς Guardiola.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα στην να τα μάθουμε ώρα. Όλα.
0: Αυτά που δεν μάθαμε μέχρι στιγμής τα μαθαίνουμε εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε. Οι αντάρτες του πόντου. Ιστορική ανάλυση. Πάνω δεξιά. Κίνα και αποκάλυψη. Γιατί Τραμπ και Πούτιν υποκλίνονται στον ΣΥ. Προφητεία σοκ. Δημήτριος, νέα αρρώστια έρχεται χωρίς φάρμακο.
1: Ποιος είναι ο Δημήτριος, κοσικά.
0: Μέλαντε.
1: Και μάλλον είδε κάτι για τον έμπολα ή για τον χανταϊό που δεν έχουν φάρμακα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Okay. Και φόβοι για σεισμό. Παράξενοι οσμοί από τα έγκατα της γης. Ναι. Παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλάς δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου. Έκθετος τόσο ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όσο και ο ταξίαρχος Αθανάσιος Ασβεστάς επικεφαλής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και εγγράφων ασφαλείας που στέλνει τα σχετικά φυρμάνια σε εμβρόνι τους πολίτες.
1: Είναι αυτοί που λένε όχι στον προσωπικό αριθμό.
0: Οι πολίτες.
1: Οι πολίτες, ναι.
0: Γιατί αυτός ο Ασβεστάς και ο Θεσσαγόρης.
1: Ο Ασβεστάς είναι υπέρ των αριθμών.
0: Ναι, και του τσιπαρίσματος.
1: Του τσιπαρίσματος.
0: Τι να σου πω.
1: Μάλιστα. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Μια μέρα σαν και τη σημερινή.
0: Λοιπόν,
1: Τετάρτη,
0: έχουμε ένα,
1: 20 του μήνα.
0: Έχουμε ένα δελτίο ενημέρωσης, έτσι χαρακτηρίζεται. Μας έχει έρθει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και ουσιαστικά είναι τα συγχαρητήρια του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του κυρίου Πουλίλιου, στον Ανδρέα Παπανδρούδη για την εκλογή του στη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, λοιπόν, ο Ευάγγελος Πουλιλιός, είχε έρθει θερμά τον κύριο Ανδρέα Παπανδρούδη, οφθαλμίατρο με έδρα το Δημότυχο, για την εκλογή του στη θέση του Α' Αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η εκλογή του σε μία από τις κορυφαίες θέσεις ευθύνης του ανώτατου θεσμικού οργάνου των ιατρών της χώρας αποτελεί σημαντική προσωπική επιτυχία, αλλά και ιδιαίτερη τιμή για το Δημότυχο, την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και συνολικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της ιατρικής κοινότητας στο πρόσωπό του και αναγνωρίζει την πολυετή επιστημονική, κοινωνική και θεσμική του παρουσία στον χώρο της υγείας. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, της στελέχωσης των υγειονομικών δομών και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βρίσκονται στο επίκεντρο, η παρουσία ενός ανθρώπου του Εύρου στη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έχει ιδιαίτερη σημασία, λέει ο κ. Πουλιλιός, και καταλήγει. Εύχομαι στον κύριο Παπανδρούδη υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση λύσεων για τον ιατρικό κόσμο, το σύστημα υγείας και τις ανάγκες της περιφέρειας και της ακριτικής Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας λοιπόν ελπίζει τον άλλον.
1: Να πούμε μια άσχημη είδηση. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν, έτσι. Έγινε στο Δαφνί, όπου ο τρόφιμος στραγγάλισε το συγκάτοικό του.
0: Ναι.
1: Ένας 57χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με ένα 46χρονο, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 57χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει το 46χρονο. Φοβερό. Δηλαδή τώρα αν υπάρχουν τέτοιοι διαπληκτισμοί, τέτοιες έρηδες, τέτοιες...
0: Τώρα και πού συνέβη, έτσι.
1: Ναι, πού συνέβη, λέω. Μα ακριβώς, επειδή την επικινδυνότητα και το βαθμό επικινδυνότητας αυτών των ανθρώπων δεν είναι όλοι όσοι είναι ψυχικά ασθενείς επικίνδυνοι.
0: Προφανώς.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να διαχωρίζονται αυτά τα πράγματα. Ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι, ποιος δεν θα μπορούσε. Τι να πω. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν ήξεραν.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Αύριο, Πέμπτη, στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινάει η δίκη για το θάνατο του Γεωργή Τζανετάκη που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 23 στην Εγνατία Οδό. Λοιπόν, το δυστύχημα έγινε 15 Απριλίου λίγο μετά την Αλεξανδρούπολη στο ύψος του κόμβου της Μέστης, όταν γιοταχή αυτοκίνητο διακινητή με 10 άτομα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κομωτινή και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γιοταχή που οδηγούσε ο 45χρονος στη σωστή κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη. η οικογένεια του Γιώργη Τζανατάκη μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων της εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που μας κοινοποιήθηκε, στο οποίο ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και την απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων οδικής ασφάλειας και καλύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την οικογένειά μας, λέει, αφορά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων για την ασφάλεια όλων μας μέτρων, προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο μέλλον. Θυμάστε τι γινόταν το 23.
1: Έτσι? Αυτό περίμενα να τελειώσει για να πω ότι αυτό το πράγμα σταμάτησε έτσι ξαφνικά όπως είχε αρχίσει.
0: Ναι, αλλά άφησε, πλήρωσε ένα φόρο αίματος πολύ ακριβό. Τι ήταν και αυτό πάλι.
1: Ναι, δεν, για ποιο λόγο
0: μπαίνει. Ψυχολόγικο.
1: Τόσο.
0: Και αυτό που λες, όπως ξεκίνησε, έτσι τελείωσε. Όπως αντίστοιχα.
1: Θυμάμαι είχαμε... το πόσες φορές, δηλαδή φωτογραφίες, βίντεο που μας ερχόταν.
0: Μα ναι, και εμείς ήμασταν σε μια εγρήγορση με το που μάθαμε κάτι να το επικοινωνήσουμε γρήγορα, να το μάθει όλος ο κόσμος να προστατευτεί.
1: Με γνώμονα πάντα αυτό που συνέβη, μήπως αποφευχθεί κάτι.
0: Φοβόμασταν να πάμε από την Εγνατία.
1: Έτσι. Θυμάμαι το γιο μου να φεύγει δηλαδή και έλεγα πρόσεχε, παιδί μου. Όπου, να κοιτάς να έχεις οπτική μπροστά σου. Μήπως και δεις τον άλλον, τον όποιο.
0: Τι έχουμε ζήσει.
1: Να έρχεται. Δηλαδή... Ναι. Πράγματα. Γιατί θα ζήσουμε ακόμα. Πρόσεξε μια τελευταία είδηση πριν πάμε στο διάλειμμα. Φαντάζομαι ότι είναι τελευταία. Έχεις κάτι άλλο να πεις. Έτσι. Αυτό τώρα το προσδιορίζω από μόνος μου τι είμαι. Που αφορά.
0: Α, κατάλαβα τι πας. Ναι.
1: Είναι οι Therians. Είναι οι άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι λύκος.
0: Αού,
1: ναι, είμαι κουνούπι, ξέρω εγώ. Και ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους.
0: Ναι.
1: Αφού είμαι, από αυτόν θα. Αυτός είναι, αυτή είναι η ειδικότητα που θα με περιθάλψει. Αυτό δηλαδή με τον προσδιορισμό, εγώ είμαι το τάδε πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Είσαι αυτό που έταξε η φύση. Ανατομικά τουλάχιστον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και οι κτηνίατροι λένε, δεν παίζουμε μαζί τους.
0: Τι θα πούνε.
1: Τι θα πούνε, μα είναι λογικό.
0: Πήγαινε ο άλλος τώρα ντυμένος λύκος και έλεγε
1: αλλά δεν έχει. Ναι, δεν είναι βιολογικά το ίδιο πράγμα.
0: Μάλιστα, τι να πω, καλά έκαναν οι γιατροί της Πορτογαλίας. Συγχαρητήρια και στον Παπανδρούδη έτσι και από εμάς για τους στην Ελλάδα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, ξέρεις ότι συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης?
1: Όχι.
0: Ωραία. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης.
1: Έχει
0: 22 θέματα.
1: Τι είναι 22 θέματα. Αναλογικά με την Ορχιάδα έπρεπε να έχει 44.
0: Εντάξει, τώρα ξέρεις τώρα τι, τι είναι τα θέματα στα Δημοτικά Συμβούλια. Λοιπόν, να τα δούμε τάχει.
1: Γιατί όχι. Και αργά-αργά να τα δούμε, δεν με πειράζει. Να τα εμπεδώσουμε.
0: Αποδοχή δωρεάς 10.000 ευρώ από την εταιρεία Compress Ελλάς. Που κατατέθηκε από 12 συμβούλους της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση εξασφάλισε 10.000 λοιπόν.
1: Μπράβο. Πολύ καλό. Πολύ θετικό βήμα αυτό. Αν εκεί σταματάει η είδηση, έτσι.
0: Ναι. Τροποποίηση της 58-2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προς την συγκρότηση και ορισμό μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Καμιά παρέτηση θα έχουμε κάτι τέτοιο. Τρίτο θέμα, έγκριση εκμίσθωσης του Κιλικίου στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Τέταρτο θέμα, έγκριση ή μη εκμίσθωσης του Κιλικίου εντός του καπνομάγαζου. Πέμπτο θέμα, τροποποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων της υπαριθμών 65-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά ποσοστό 50%. Έκτο θέμα, έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της αποθήκης Εμβαδού 446 τετραγωνικών μέτρων με κωδικό ΤΑΔΕ στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΓΕΟΣΕ για αξιοποίηση από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μάλιστα, μια αποθήκη του ΟΣΕ, την πάρει το τέμα. Έβδομο θέμα, έγκριση κανονισμού παραχώρησης χρήσης και λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου Κοντζιά στις Φέρες. Όγδο θέμα, κατάλογος νέων εκπαιδευτών Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Ένατο θέμα, τροποποίηση της 155-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κατεργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης με Δέλτα ΤΑΦ Πολυκοινωνικό αναφορικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της σύντησης κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δέκατο θέμα, τροποποίηση της απόφασης του ίδιου φορέα αναφορικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Αίτηση του ΚΑΑΙ για ανταλλαγή τάφου.
1: Πάρε λοιπόν τον τάφο σου να πάρω το δικό μου. Ανάποδα.
0: Αυτόν τον έχω διπλό.
1: Πάρε λοιπόν τον τάφο μου να πάρω το δικό σου.
0: Παραχώρηση χώρων.

0: 15. Γνωμοδότηση για την ένταξη της δυτικής παράκαμψης της Μάκρης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δέκατο έκτο θέμα, τροποποίηση ρημοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 6Β στην Αλεξανδρούπολη. Κρίση ενστάσεων και συνέχεια συνέχεια της υπαριθμών 231 άδουσου εντελώς τεχνοκρατικό.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα την δυτική παράκαμψη της Μάκρης. Δεν είναι ενταγμένη μέσα στο οδικό δίκτυο, δηλαδή δεν περνάνε από εκεί τα αστικά, παραδείγματος χάρη, είναι αναγκασμένα να περάσουν μέσα από τον οικισμό της Μάκρης με όλη τη δυσκολία που έχει. Πιθανόν κάτι τέτοιο να εννοεί, έτσι.
0: Πιθανόν, ναι,
1: να μπορεί δηλαδή να πάει δίκαιλα για Παρασκευή ένα αστικό χωρίς να περάσει μέσα από το χωριό.
0: Πιθανόν. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτό το είχαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Οριστιάδας τη Δευτέρα. 18ο θέμα, έγκριση προγράμματος δωρεάν κτηνιατρικών πράξεων σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς ομάδες πολιτών και ορισμός κριτηρίων. 19ο θέμα, εκ νέου δωρεάν παραχώρηση αίθουσας για χρήση στον οικισμό ΟΕΚΦΕΡΟΝ στον σκακιστικό όμιλο Φερών. 20ο θέμα, έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου για χρήση στον κυνηγητικό σύλλογο Φερών. 21ο θέμα, έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Φυσικής Κληρονομιάς και εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Φερών για την υπογραφή. Και τέλος, έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού κατάρθρο 126Β κώδικα διοικητικής οικονομίας επί της αγωγής της εταιρείας Γκουτζέλης ΝΗ ΕΕ κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι τα θέματα.
1: Μάλιστα, αρκετά θέματα είπαμε, αλλά τα είπες όντως γρήγορα. Να σας πάω εγώ σε ένα θέμα που μπορεί να συμβεί και να είναι τραγικό κατά τη διάρκεια της ζωής μας ή μπορεί να μην συμβεί κατά τη διάρκεια πολλών γενεών.
0: Δηλαδή,
1: με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
0: Πραγματικά.
1: Ηφαίστειος Σαντορίνης. Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί, λέει, τα αμέσως επόμενα χρόνια. Στατιστικά πάντα πιθανόν. Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ξέρεις, του σεισμολόγου, του καθησυχαστικού. Όλοι οι σεισμολόγοι καθησυχαστικοί είναι, έτσι, όχι μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος. Ανέλησε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. μέχρι και το 1950. Για πρώτη φορά λοιπόν εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες. Πόσες πιθανότητες έχει να εκραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης στα αμέσως επόμενα χρόνια? Μέχρι τώρα οι αναλύσεις έκαναν προβλέψεις με ορίζοντα εκατονταετιών. Για πρώτη φορά μια έρευνα εκτιμά πως οι πιθανότητες έκρηξης του ηφαιστείου τα επόμενα 5 χρόνια φτάνουν το 13%. Είναι πολύ ψηλό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην επόμενη, δεκαετία το 25%. Ένα ποσοστό σημαντικό από γεωλογικής άποψης. Αν αυτό το πράγμα αποδειχθεί, δηλαδή αν έχουμε μέσα στα επόμενα 5 ή 10 χρόνια σεισμό, και όταν λέμε σεισμό δεν εννοούμε να κουνήσει λίγο στα 3 και στα 4 ρίχτερ, πάνω από 6 φαντάζομαι. Θα αποτελεκάδουμε. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανακοίνωσε στη Βιέννη ενώπιον 20.000 ερευνητών που συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, για να καταλήξει στα συμπεράσματά του, χρησιμοποίησε ειδικά μαθηματικά μοντέλα με τα οποία ανέλησε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων που δεν είχαν μελετηθεί μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη εκτίμηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς για πρώτη φορά επιχειρεί να δώσει βραχυπρόθεσμες πιθανότητες για το ηφαίστειο της Σαντορίνης αντί για εκτιμήσεις σε βάθος αιώνων. Η Σαντορίνη αποτελεί άλλωστε ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο που ελκύει το παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον. Περίπου το 1600 π.Χ. σημειώθηκε εκεί η περίφημη Μινωική έκρηξη, η οποία θεωρείται η πιο ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που έχει ζήσει ποτέ άνθρωπος. Η Σαντορίνη τέλος είναι ένα παγκόσμιος τουριστικός προορισμός με 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον για δύο λόγους, λέει στα νέα ο κ. Παπαδόπουλος. Πρώτον, από γεωφυσική άποψη λόγω του ηφαιστείου, το οποίο μελετούν ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Και δεύτερον, επειδή περιέχει κινδύνους όχι μόνο ηφαιστειακών εκρήξεων, αλλά και σεισμών και τσουνάμι. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές επιστημονικές προσπάθειες, ώστε να εκτιμηθεί το πότε θα συμβεί η επόμενη έκρηξη. Έχουμε κάνει προσπάθειες να υπολογίσουμε με τι ρυθμό συσσωρεύεται το μάγμα στο μαγνητικό θάλαμο, κάτω από το ηφαίστειο.
0: Στο μαγματικό θάλαμο, φαντάζομαι.
1: Κάτω από το ηφαίστειο

0: Ενώ κάποιοι επιστήμονες έχουν συσχετίσει τις μακροχρόνιες μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας με τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον πληθυσμό που κατοικεί εκεί. Αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, θα ήταν τρομερό, αλλά και πολύ προχωρημένο με βάση τα μαθηματικά μοντέλα για την ίδια την επιστημονική κοινότητα στον τομέα της πρόβλεψης, της πρόγνωσης των σεισμών. Όχι της άμεσης, αλλά φαντάσου δηλαδή να σου πούν πως έχει 25-30% πιθανότητα στα επόμενα 10 χρόνια να εκραγεί το Yellowstone, που είναι υπερηφαίστειο. Τι θα σήμαινε αυτό για την Αμερική, αν ήταν επιβεβαιωμένο?
1: Άρατε.
0: Θα πρέπει να μετακομίσουν εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια. και όχι μόνο υποδομές. Λοιπόν, να έρθουμε εγώ λίγο στα δικά μας. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Μαυρίδης έκανε μια αναφορά στα αποτελέσματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αγροτική οδοποιία. Είπε ότι δεν είναι καλά τα μαντάτα. Ψάξαμε λίγο λοιπόν. 4 έργα αγροτικής οδοποίησης από τον Εύρο περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της παρέμβασης για βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην Ορεστιάδα εγκρίνονται 2 έργα ασφαλτόστρωσης. Το πρώτο αφορά τμήματα αγροτικής οδοποίησης στην Κλισό, με προϋπολογισμό λίγο πάνω από τις 404.000 ευρώ, και το δεύτερο τμήμα αγροτική οδοποία σε Ινώη και Χειμώνιο, περίπου 389.000 ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη επίσης εγκρίθηκαν 2 έργα, η ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Δωρίσκου προς τη σιδηροδρομική γραμμή με προϋπολογισμό 424.000 ευρώ, καθώς και παρεμβάσεις στους αγροτικούς δρόμους Αρδανίου σιδηροδρομικής γραμμής και στη θέση Χατζησάβα με χρηματοδότηση 499.000 ευρώ. Εκτός χρηματοδότησης έμειναν άλλα έργα που είχαν καταθέσει οι Δήμοι Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, ενώ απορρίφθηκαν επίσης έργα των Δήμων Σουφλίου και Σαμοθράκης επειδή δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια ή συγκέντρωσαν χαμηλή βαθμολογία. Είναι τα προσωρινά αποτελέσματα, ενδεχομένως να υπάρχει.
0: Τι γίνεται, στάσεις γίνονται σε αυτά ή κατατίθενται καινούργια αναθεωρημένοι φάκελοι, επικαιροποιημένοι κτλ.?
1: Πιθανότατα. Πάντως στην περιφέρειά μας τα πήγε πολύ καλά η Δράμα, από ό,τι είδα εγώ στα αποτελέσματα. Είναι έτσι η αγροτική ειδοποίηση ένα ζήτημα που απασχολεί έτσι συνεχώς και τα δημοτικά συμβούλια και τις δημοτικές αρχές.
0: Γιατί είναι και...
1: Αλλά πρώτα απ' όλα τους αγρότες, έτσι.
0: Ναι, είναι και έργα τα οποία είναι όσο επί το πλείστον αρκετά εφήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόκειται τις περισσότερες περιπτώσεις για χωμάτινους δρόμους που θέλουν μια διαρκή συντήρηση. Δηλαδή με το πέρασμα βαρέων οχημάτων όπως τα τρακτέρ, τα φορτηγά που κουβαλάνε τα αγροτικά προϊόντα, παράλληλα με τις βροχές και τη φυσιολογική αποσάθρωση των εδαφών, είναι λογικό να δημιουργούνται κάθε τρεις και λίγο οι ανάγκες.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες στην περιοχή. Γι' αυτό και ο κ. Μαυρίδης είπε ότι είναι κακά τα μαντάτα. Έχουμε ακούσει κιόλας έτσι
0: έναν
1: εξωφρενικό αριθμό δικτύου αγροτικής οδοποίησης στο Δήμο. Τύπου πόσο έχει πει, 9.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, είναι πολλές χιλιάδες. Αλλά το θέμα είναι εδώ ότι πρέπει να μπει και κάπου, αν θέλουμε να το δούμε από οικονομοτεχνικής πλευράς και τη σχέση κόστους-οφέλους την περιβόητη, νομίζω ότι η συντήρηση των δρόμων, όποιο κόστος και αν έχει, πολλαπλασιάζεται αυτό ως όφελος στην κοινωνία. Γιατί τα αγροτικά οχήματα, οι αγροτικοί ελκυστήρες, τα φορτηγά που χαλάνε, το γεγονός ότι επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ανθρώπων, επιβαρύνουν ακόμα και το παραγόμενο κόστος των προϊόντων, όλα αυτά εκ των αναγκών όταν χρειάζεσαι τόσα χρήματα για τη συντήρηση των μέσων με τα οποία καλλιεργείς. Νομίζω ότι στο τέλος δηλαδή της ημέρας το ισοζύγιο βαραίνει πολύ, έτσι ώστε τα χρήματα που θα έπρεπε να δίνονταν για την αποκατάσταση, τη βελτίωση, τη συντήρηση των οδικών αυτών διαδρομών να δινόντουσαν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια άποψη και αυτή. προσπάθησα να την τεκμηριώσω όσο καλύτερα γινόταν. Παραπάνω δεν μπορώ.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, να έχω. Πούμε λιγάκι τους ανθρώπους που μας συμπαρίσαν.
1: Α,
0: που
1: ναι,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Το αναφέραμε καθόλου ναι, αυτή την ώρα. Να κάνουμε μια στάση μεσημεριανή στο Παντρόν. Για ένα καφεδάκι, για ένα δεκατιανό που λέμε, ένα μπραντς ξέρω εγώ, τώρα. Και μπορούμε να το συνεχίσουμε και το μεσημέρι. Μπορούμε να πιούμε ένα ποτό, ένα κοκτέιλ το απόγευμα, ένα ποτό το βράδυ, ή να συμμετάσχουμε σε διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί, κάποια event. Όλα αυτά απέναντι από την κεντρική πλατεία, την Πρόκου 1.
1: Ωραία.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, με δύο πλέον χώρους, με δύο σημεία όπου μπορείτε να εισπράξετε τις υπηρεσίες ποδολογίας και ένα σημείο της ονειχοπλαστικής. Δηλαδή, στην πόλη της Ορεστιάδας, εδώ στην Αναγεννήσεως 153, το γνωστότερο εδώ και χρόνια σημείο, δίπλα στην πιάτσα του Νταξί, έχει ποδολογία και ονειχοπλαστική παράλληλα, δύο τμήματα. Τα ραντεβού σας στο τηλεφωνικό κέντρο που έχει ανοίξει είναι το 2552025331 το τηλέφωνο, ενώ στο Διδημότυχο, απέναντι από την είσοδο της σχολής της ψυχολογίας, αν θέλετε παραπλεύρος του παλιού δημαρχείου, όπως θέλετε πείτε το, στην Ορφέως, στον αριθμό 21, στην Ανηφορίτσα, δραστηριοποιείται πλέον από το Σάββατο που μας πέρασε, που έγιναν τα εγγένεια, το Top Charm μόνο στο κομμάτι της ποδολογίας. Μαζί μας, Μάτσα Μπούκα, την Ορεστιάδα, σουβλάκι και γκριλ στην κεντρική πλατεία, με θέα την πλατεία, με έναν υπέροχο νέο χώρο, το οποίος λάμπει στην κυριολεξία και από άποψη υγιεινής, αλλά και με εξαιρετικές υπηρεσίες και ποιότητα τροφών. Και για παραγγελίες όμως μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2552021245. Να πούμε ακόμα ότι μαζί μας, την παρέα μας, και είναι τιμή μας αυτό λόγω της παλαιότητάς του, είναι το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων του Κασαπιάν, του Βάνη, Κασαπιάν ο Βανές, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ένα κατάστημα που δραστηριοποιείται στην πόλη της Ορεστιάδας, μαζί με την πόλη της Ορεστιάδας, από το 1924 δηλαδή, από τα πρώτα καταστήματα που στήθηκαν σε αυτή την περιοχή. Τρεις γενιές και πάμε για την τέταρτη, να πάρει το μεταπτυχιακό είπαμε. Λοιπόν, και τέλος να σας πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental, για να νοικιάσετε ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο στην πόλη μας, να κάνετε τις διαδρομές σας, τις δουλειές σας, ή να το δώσετε προς διευκόλυνση σε κάποιον επισκέπτη σας, ή και να φροντίσετε το δικό σας όχημα στο συνεργείο που διατηρεί η Fit Car Rental, όπου περνάνε και όλα αυτά τα αυτοκίνητα που νοικιάζονται για τεχνικό έλεγχο. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ή να πάρετε πληροφορίες στο 2552028525 ή να επισκεφτείτε Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Αυτή είναι η μεγάλη μας παρέα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι στο χειμώνιο προβλέπεται μια διακοπή ρεύματος σήμερα από τις 11.30 μέχρι τη 1.30. Φαντάζομαι ότι θα έχει οδηγία κάποιες εργασίες. Οπότε το νου σας οι κάτοικοι της περιοχής. Μια άλλη έτσι χρηστική είδηση είναι ότι από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παλαιές ταυτότητες.
0: Ό,τι και αν λέει ελεύθερη ώρα.
1: Ας τη λέει ελεύθερη ώρα.
0: Να το ξαναλέω, ό,τι και αν λέει, γιατί είναι κάποιοι που σου φέρουν ένα δημοσίευμα και σου λένε, να, το λέει εφημερίδα. Σημασία έχει, τη λένε οι νόμοι.
1: Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη, γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολυτεκνούς. Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο φωτογράφος αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto.gov.gr. Άμα πάτε σε ένα φωτογραφείο,
0: γνωρίζουν
1: τι να κάνουν. Αυτά από τα χρηστικά. Τώρα,
0: και αν σας κάνει
1: να ξέρεις
0: κάτι,
1: ότι άνοιξε το τέτοιο, το τμήμα στο Διδημότυχο, το καινούριο, που είχε τελειώσει εδώ και πόσους μήνες και δεν μετακόμιζε.
0: τμήμα το αστυνομικό είναι.
1: Ναι, ναι. Αφού να, που λέγαμε για τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είχε ένα θέμα με την ηλεκτροδότηση. Ξεπεράστηκε από ό,τι φαίνεται αυτό. Πλέον όλες οι υπηρεσίες του τμήματος, πώς είναι, αστυνομικό τμήμα, ναι, του Δημοτήχου, βρίσκονται στο νέο κτίριο. Τώρα μένει να δούμε από εδώ και στο εξής τι θα γίνει με το παλαιό κτίριο, γιατί υπήρχε αυτή η πρόθεση να γκρεμιστεί, να γίνει πλατεία. Χιλιαδιό έχουμε ακούσει. Θα δούμε.
0: Στα επόμενα δημοτικά συμβούλια αυτό είναι στην ιδιοκτησία της αστυνομίας, είναι δεν νοικιαζόμενο ήταν.
1: Νομίζω είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτά. Λοιπόν,
0: okay. Να πάμε στο διάλειμμα, ναι.
1: Και ακούσουμε και λίγη μουσική.
0: Βεβαίως.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία της πρωινής μας περιπολίας. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου είναι 9:37 πρώτα λεπτά. Παρέα μας έχουμε και σήμερα το Παντρόν, το Top Charm, τα αρδευτικά Κασαπιά, αρδευτικά σιδηρικά,
1: χρώματα, σιδηρικά,
0: όλα αυτά. Τη Φίτκα Ρένταλ εννοείται.
1: Και το Μασαμπούκα.
0: Τώρα, είναι η ώρα να δούμε τον καιρό.
1: Είναι. Αλλά, είναι η ώρα και ναι. Τι θα έλεγες, κάτι πήρες φορά να πεις?
0: Όχι, ξεστή, θυμήθηκα εχθές, παρακολούθησα μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Ορεστιάδας, Πανελλήνιες χωρίς δράματα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ως ιδέα, αλλά...
1: Δεν είχε συμμετοχή.
0: Δεν είχε συμμετοχή. Έπασχε προφανώς σε επικοινωνία αυτή η εκδήλωση. Εμείς το είχαμε δημοσιεύσει και στο radio.gr, το λέγαμε και από εδώ.
1: Νομίζω ότι ο τρόπος για να απευθυνθείς πια στη νεολαία, όχι στους γονείς, στην νεολαία.
0: Για τους γονείς ήταν.
1: Για
0: τους
1: γονείς ήταν, ναι.
0: Τώρα μιλάμε εντάξει, και για τους μαθητές και για τους γονείς. Μιλάμε τώρα για μια εκδήλωση τέτοια αυτές τις μέρες. Με όσα συμβαίνουν.
1: Ναι, είναι τραγικό το να μην πάει κανείς.
0: Να έχει, ξέρω εγώ, 10 άτομα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν την αίσθηση ότι πολύ ωραία τα χειρίζονται τα πράγματα από την οικογένειά τους και μετά πέφτουν από τα σύννεφα όταν τα παιδιά πέφτουν από τα μπαλκόνια. Δυστυχώς. Αλλά...
0: Εγώ θα επιμείνω στον τρόπο επικοινωνίας. Ο τρόπος που επικοινωνήθηκε η συγκεκριμένη εκδήλωση έπασχε προφανώς και γι' αυτό και δεν έχερε και τις.
1: Αυτό προσπαθώ να πω κι εγώ, ότι ίσως είναι προτιμότερο στη σημερινή εποχή όλα αυτά να κοινοποιούνται, ακόμα και τα μηνύματα τέτοιων εκδηλώσεων, μέσα από το TikTok. Δηλαδή, καταντάει αναγκαιότητα.
0: Εγώ θα το πάω αλλού. Πρέπει να περάσει μέσα από τα σχόλια.
1: Προφανώς.
0: Πρέπει να περάσει μέσα από τους συλλόγους γονέων, από τους συλλόγους εκπαιδευτικών. Ενδεχομένως η ώρα δεν να μην ήταν και διδειγμένη για αυτή την κοινότητα, τέλος πάντων.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ώρα ποτέ δεν θα είναι κατάλληλη για όλους, αλλά δεν μπορεί να είναι 10 άτομα, όπως λες.
0: Ναι, θα σου πω. Δεν είναι κατάλληλη ώρα. Ίσως, ας πούμε,
1: τι ώρα γινόταν?
0: 6 ώρα το απόγευμα. Απλά έχουν ξεκινήσει ήδη εξετάσεις.
1: Ναι. Οπότε, το timing είναι περισσότερο. Ναι.
0: Κάντο μια εβδομάδα πριν. Κάντο μέσα στα σχολεία.
1: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό. Κρίμα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι και για να μαθαίνει κανείς του χρόνου, ας το κάνουν νωρίτερα. Ναι.
0: Ελπίζω η καταγραφή της εκδήλωσης να λειτουργήσει έτσι ώστε
1: να κοινοποιηθεί
0: μέσα από τη δημοτική τηλεόραση, δεν ξέρω από ποια κανάλια, τέλος πάντων, προβολής. Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη, η οποία αναμένεται, για την οποία αναμένεται ένα τετραήμερο έντονων βροχοπτώσεων, σύμφωνα εδώ, και κανονικών όμως θερμοκρασιών για την εποχή. Σήμερα 22 βαθμοί στις 12, 3 από φορβοριά και αρκετά σύννεφα, και από εκεί και έπειτα μπαίνουμε στη σφαίρα της υγρασίας, της βροχής. 23 βαθμοί στις 3 με έντονη βροχόπτωση και 3 από φορβορο δυτικού ανέμου, με ασθενή βροχόπτωση στις 6 ώρα 21 βαθμοί και 4 από φορ δυτικού ανέμου, με ασθενή βροχόπτωση και στις 9-19 βαθμοί και 3 από φορ δυτικού ανέμου, 17 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 3 από φορ δυτικού και την ασθενή βροχόπτωση να συνεχίζεται, ενώ αύριο το πρωί στις 9, 20 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, 3 από φορ βορειοδυτικού ανέμου θα πνέουν και πάλι ασθενής θα είναι η βροχόπτωση, για να κλιμακωθεί αργότερα και την ώρα που θα έχει την υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία, τους 23 βαθμούς, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, η Σαμοθράκη, να έχει έντονη βροχή και 3 από φορ δυτικού ανέμου.
0: Ωραία.
1: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και από ό,τι μπορείτε και εσείς που παρακολουθείτε την εκπομπή μέσω του Facebook να διακρίνετε, πρέπει να έχει κάποιες έτσι ψυχάλες αυτή την ώρα. Ο ουρανός σίγουρα είναι σκοτεινός, από τα σύννεφα φαίνονται έτσι κάτι να περνάει μπροστά από την κάμερα σαν σταγόνες βροχής. Θερμοκρασιακά όμως είναι καλά, έχει 20,8 βαθμούς Κελσίου, 23 αναμένεται να έχει στις 12, με 5 μποφόρ βοριά και αρκετά μάλλον σύννεφα, άρα η συννεφιά θα έχει στις 3 με 25 βαθμούς Κελσίου και 4 από φορβοριά, ενώ στις 6 το απόγευμα θα ανέβει μέχρι και τους 26 ο υδράργυρος σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Το βράδυ θα πέσει στους 21 Και αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 23 βαθμούς, μέρα η συννεφιά. 26 βαθμούς προβλέπεται να έχει στις 12 με ασθενής βροχόπτωση, ενώ στις 3 το μεσημέρι αύριο προβλέπεται καταιγίδα και 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα, λιγότερη βρόχινη κατάσταση στο Σουφλί, τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι. Καθώς στις 12 η ώρα σήμερα αναμένει η πόλη 22 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Θα αραιώσουν αυτά τα σύννεφα αργότερα. Τα 5 μποφόρ βοριά θα παραμείνουν και στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 25 βαθμούς όμως θερμοκρασία, αρκετά υψηλή. Στους 24 θα πέσει στις 6 ώρα το απόγευμα δηλαδή ο υδράργυρος με 4 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Ενώ αρκετά σύννεφα θα έχει και στις 9 η ώρα με 20 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Θα παραμείνουν αυτά τα σύννεφα, αυτή η κατάσταση νεφών δηλαδή, ο σπασμένος καιρός που μας λέει ο Χρυσόστομος ο Παρανός συνήθως όπως τον χαρακτηρίζει. 18 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και πάμε στην αυριανή μέρα. Ξεκίνημα στις 9 με 22 βαθμούς, αραιή συννεφιά και πολύ ηλιοφάνεια με 4 μποφόρ βοριά. Μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και προς το βράδυ θα έχει βροχόπτωση, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στις 3 η ώρα με ένα ψηλό βροχο, μια ασθενή βροχή, η 27 βαθμοί Κελσίου, όταν θα πνέουν άνεμοι 3 μποφόρ βορειοδυτικής διεύθυνσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και το Δημότυχο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία... Για να δω λίγο, μισό λεπτό λίγο να δούμε και την εικόνα από το Δημότυχο. Ναι, συννεφιασμένος ο χρόνος και στο Δημότυχο. Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 17,6 βαθμούς Κελσίου. Θα ανεβεί στους 22 στις 12. Για τις 3 αναμένεται ασθενής βροχή και 24 βαθμοί. Πέφτει στους 23 στις 6 παραμένει ασθενής βροχόπτωση. Στις 9 το βράδυ το Δημότυχο θα έχει 20 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη. Στις 9 το πρωί το Δημότυχο αναμένεται να έχει 20 βαθμούς Κελσίου με αρκετά σύννεφα. Ηλιοφάνεια από τις 12 και μετά με 25 βαθμούς και λίγα σύννεφα. Καθαρό ουρανό στις 3 με 28 βαθμούς. Αλλά μετά το απόγευμα ξαναέρχονται ασθενείς βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, να έρθουμε και στην πόλη μας, στην Ορεστιάδα. 23 βαθμοί αναμένονται στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 5 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Ενώ μια ασθενής βροχή θα κάνει την εμφάνισή της μια ψυχάλα γύρω στις 3 η ώρα, με 24 βαθμούς και 5 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Ίδια κατάσταση, με 4 μποφόρ βοριά όμως μοναχά, στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ στις 9 το βράδυ 20 θα δείχνει ο υδράργυρος, 2 μποφόρ βόρειο-δυτικών ανέμων θα πνέουν και αρκετά σύννεφα στον ουρανό της πόλης. Τα μεσάνυχτα αρκετά σύννεφα και πάλι, 3 μποφόρ δυτικού ανέμου, 18 βαθμοί Κελσίου και αύριο το πρωί στις 9, 20 βαθμοί, 4 μποφόρ βόρειο-δυτικού ανέμου, αρκετά σύννεφα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η αυριανή μέγιστη θα αγγίξει τους 27 βαθμούς στις 3 και στις 6, στις 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά με πολλή ηλιοφάνεια, ενώ στις 6 με 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και ασθενή βροχόπτωση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη. Καλημέρα Σταυρούλα.
1: Καλημέρα Σταυρούλα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά σήμερα. Καλά. Γιατί είναι και μέσα στην εβδομάδα.
0: Λίγο νιστάζουμε αυτή την εβδομάδα παραπάνω. Αυτό είναι το μόνο μας πρόβλημα.
2: Μήπως σας έπιασε καμιά οσμή από την Αττική?
0: Όχι.
2: Μήπως τότε είναι ο καιρός? Μήπως κάτι τέτοιο είναι?
0: Ο καιρός μπορεί.
2: Ο καιρός είναι ένα πιθανό σενάριο. Εντάξει, είναι και επίσης ότι είναι μεσοβδόμαδα τώρα για σήμερα. Δηλαδή, αιτιολογείται. Μα είναι όλη την εβδομάδα, είναι ένα θέμα.
0: Όλη εβδομάδα δύσκολη.
2: Λοιπόν, πολύ καφέινη, θα συστήσω και πάμε να δούμε και καμιά είδηση. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει το μάτι μας ή όχι με αυτές τις ειδήσεις. Πάντως σίγουρα εκεί πέρα στην Τουρκία άνοιξε το μάτι τους γιατί είχαν ένα σεισμούλι.
0: Ναι, το πρωί. 5,6 Ρίχτερ.
2: Ναι, 5,6 το δίνουν ακριβώς. Σήμερα το πρωί λοιπόν στην επαρχία Μαλάτια. Είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία και λίγο να προσδιοριστούμε και τοπικά.
0: Νοτιοανατολική, μακριά από εμάς δηλαδή.
2: Μακριά, μακριά. Άμα είναι σε κάτι κοντά, νομίζω Κύπρος είναι πιο κοντά εκεί.
1: Τα Σταυρούλα δεν είναι προς τα εκεί, εκείνη η πόλη που έγινε προχθές και το μακελιό. Έτσι δεν είναι. Όχι. Μερσίνα, όχι. Μερσίνα έλεγε. Μερσίνα, κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Νομίζω όχι. Όχι ότι είμαι και πολύ ειδική στα θέματα γεωγραφία γενικά, χάρη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όχι. Πάντως θα σας πω σχετικά με το σεισμό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από την αρχή διαχείριση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών της Τουρκίας, Ο σεισμός είχε εστιακό πάθος 7,03 χιλιόμετρα, μην μπερδευόμαστε, και έγινε σε τόσο Διαρμπακίρ, Γκαζιαντέπ, Καχραμάν Μαράς, τι όνομα ήταν αυτά, Χατάι και Άρμανα.
1: Καχραμάν Μαράς. Εκεί που είχε πέσει ο πυράβλος, ένα συντρίμι του πυράβλου τότε με τη Συρία πριν από κανένα μήνα.
2: Ναι. Κοίταξε, αυτά λίγο με τη δεύτερη, εγώ τα έχω τα ονόματα.
0: Με την 8η, εγώ και άμα. Μη στεναχωριέσαι.
2: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ένα χωριό απέναντι από τα Ομόρια. Το είχα επισκεφτεί. Έκανα αμά να μάθω το όνομά του. Πάρα πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο. Και τώρα με ρωτήσετε, δεν μπορώ να σα το πω εύκολα, αλλά είναι γλωσσοδέτη πραγματικά πολλά τουρκικά ονόματα, γιατί είναι συγκολητική γλώσσα. Αυτά. Πάμε παρακάτω, να αφήσουμε λίγο τα τη Τουρκία και τη γλώσσα τη. Και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε δηλώσεις και πάλι είμαστε στον πόλεμο δηλώσεων, θα έλεγα εγώ ξεκάθαρα. Υπάρχει η ένταση που είναι στο κόκκινο, την φράση της ημέρας. Οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Γι' αυτό λέμε και πόλεμο δηλώσεων. Τα ξημερώματα λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ένα ευρώ να είχαμε κάθε φορά που το έλεγε αυτό, δεν ξέρω, καλό κουμπαρά θα τον είχαμε μέχρι τώρα. Νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Τι τραβάνε και δεν το μαρτυράνε και αυτοί. Τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής πάντως είναι η δήλωση, όπως είπαμε, του Τραμπ ότι το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία. Έχει μεγάλη, πώς το λένε, θέληση να κάνει συμφωνία.
1: Έχει μιλούσα με τουρκικά, έχει νταλγα.
0: Ναι.
2: Έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση, έτσι δήλωσε ο Τραμπ. Εντάξει, ναι, το ψυχανεμίστηκε ο Τραμπ. Επίσης απείλησε ξανά.
0: Δεν τους σχολιάζει η σταυρούλα του αστιάκη σου.
2: Δεν τους σχολιάζω. γιατί έχουμε και αρκετά και δεν θα προλάβουμε.
0: Καλά κάνεις. Κάνε τη δουλειά σου εσύ.
1: Ο Γιάννης τσιμπάει πιο εύκολα.
2: Λοιπόν, ο Τραμπ απείλησε ξανά, να σας πούμε, στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δίνοντας τη χώρα 2 με 3 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία. Η Ρωσία δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συμβάλλει στη διαδικασία συνομιλίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Ιρανική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για το Ιράν σημειώνουν καλή πρόοδο. Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά εξαιτίας του Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο. Αυτά με τις εξελίξεις. Εντάξει, κυριαρχούν οι δηλώσεις Τραμπ, να σας πω. Και κρατάμε και αρκετά, και αυτό ανεβάζει σίγουρα την ένταση, λογικά θα έχει ανέβει και το πετρέλαιο κάπου, δεν το έχω δει, αλλά σίγουρα θα έχει ανέβει, ότι θα χρειαστεί ίσως να επιτεθούν ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Οπότε είναι μια ξεκάθαρη απειλή αυτό. Να πάμε σε άλλους ηγέτες κάπου αλλού, συγκεκριμένα στην Κίνα. Έχουμε τη θερμή υποδοχή του Πούτιν για ενίσχυση γενικότερα της στρατηγικής σχέσης Κίνας και Ρωσίας. Γενικότερα δεν διαφαίνεται ότι κάποιος πολύ συγκεκριμένος λόγος επίσκεψης. Αυτό που λένε είναι ότι ουσιαστικά στόχος είναι η ευημερία του ρωσικού και κινέζικου λαού, αλλά εντάξει, κάτι θα παιχτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα μιλάμε και για μεγάλες δυνάμεις. Είδαμε πριν και την Κίνα έχει υποδεχτεί τον Τραμπ. Σίγουρα κάτι ψηλιαζόμαστε ότι όλο κάτι μπορεί να συμβαίνει. Πάντως είναι η 25η φορά που ο Πούτιν επισκέπτεται την Κίνα σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και αυτός δεν το άφησε να πέσει χάμο. Έτσι είπε, ο παλιός μου φίλος.
1: Χάρη. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα πάω, είπε.
0: Ναι.
2: Ναι, αγαπιούνται τα παιδιά. Ναι. Αγαπιούνται τα παιδιά.
0: Σου λέει ποιος ήρθε πρώτη φορά και ποιος έρχεται 20η.
1: Να δείτε ποιοι είναι οι φίλοι σας, λέει.
0: Ναι.
2: Έκλεισε το ματάκι λίγο έτσι. Γενικότερα ο Κινέζος πρόεδρος, θα το πούμε, ο Σι Τζινπινγκ, πριν ρωτήσει πολύ με τα καρφιά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Υποδέχτηκε λοιπόν σήμερα Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία έξω από το μέγαρο του λαού. Είχαν και προγραμματισμένες συνομιλίες, περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί. Όλα αυτά εντάξει, πρωτόκολλα κτλ. Είχε στρατιωτική μπαντακή, απέδωσε τους εθνικούς ύμνους. και αντάλλαξαν σαφή μηνύματα για την πορεία των διμερών σχέσεων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Θα συνεχίσουν, λέει, οι χώρες να αναπτύσσουν συνολική εταιρική σχέση, έτσι, η οποία έχει αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου τα βασικά μηνύματα. Οπότε αυτά κρατάμε. Θα πάμε και σε μια άλλη σχέση, την οποία μπορεί να μην περιμένετε. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ δεν μπορούμε να την πούμε τόσο πολύ σχέση αγάπης. Λυκοφιλία, ίσως. Πάντως είχαμε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαιρετίζω, λέει, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μείωση των δασμών για τις βιομηχανικές εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε τραβήξει και λίγα από τις ΗΠΑ και το κομμάτι των δασμών. Γενικότερα, χαρακτήρισε την κίνηση ένα σημαντικό βήμα ως προς ένα πιο ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο. Άι, να δούμε τώρα άμα δεν το γυρίσει το μάτι του Τραμπ και αρχίσει πάλι τους δασμούς. Να πάμε και στα εντός συνόρων λίγο. Θα σας πάω εγώ στην Αττική και πάλι, που έχουμε αυτό το θέμα
0: με την έντονη
2: οσμή αερίου ακριβώς. Συνεχίζονται λοιπόν έρευνες και έλεγχοι. Παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι, να πούμε, σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήταν αισθητή από τα νότια προάστια μέχρι και στην οικία του κέντρου της Αθήνας και προκάλεσε φυσικά πολλές ανησυχίες στους κατοίκους. Τώρα, οι έλεγχοι που έγιναν, έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις. Εκεί δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Συνεχίζονται οι έρευνες, γιατί παρόμοιο περιστατικό υπήρξε και πριν από ένα μήνα περίπου είχε παρατηρηθεί. Να πούμε ότι γενικότερα το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων είχε δεχτεί χτες αρκετές κλήσεις για οσμή αερίου. Αναπτύχθηκαν και οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και κάνανε ελέγχους. Η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη, για να τοποθετηθούμε λίγο, από το Λαγονίσι μέχρι τη Τραπετσόνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα και τον Άγιο Δημήτριο, ουσιαστικά. Να πούμε λοιπόν ότι πολλοί δήμοι συστήναν στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Πάντως, όπως είπαμε, έχει αποκλειστεί το θέμα ότι είναι διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις ρευστούσες ή σε άλλο σημείο του δικτύου, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ. Δεν υπάρχει, λέει, κάποιο σχετικό πρόβλημα. Πάντως, ακόμα συνεχίζονται οι έρευνες, δεν υπάρχει και ένδειξη αυξημένων ρήπων επίσης. Υπάρχει και επιφυλακή από το λιμενικό. Δίνει οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν υπισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού. Είναι αυτό το πράγμα που, αν δεν ξέρεις από πού προέρχεται, δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί. Είναι αυτή η κατάσταση λίγο. Οπότε, γενικότερα, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία και με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνητή, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία. Ενώ γενικότερα οι έρευνες συνεχίζονται. Εμένα μου θύμισε λίγο σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε συμβεί, αν θυμάμαι σωστά, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με έναν θόρυβο που δεν ξέρανε από πού προερχόταν. Και το ψάχνανε για καιρό, θυμάστε. Το περιστατικό. Έχει λίγα χρόνια που είχε συμβεί. Και τελικά νομίζω ότι προέρχονταν από το δίκτυο ύδρευσης ο ήχος.
1: Ναι, πρόπερση, δεν έχει πάρα πολύ καιρό, είναι όντως. Πάνω προς τις Σικές, κάπου κατά εκεί ήταν, ναι.
2: Ναι, ήταν έτσι προς τα ψηλά, προς τις ψηλές περιοχές, αν θυμάμαι, έτσι προς τα ψηλά. Και θυμάμαι πολύ έντονο ότι υπήρχε και αρκετό καιρό, δηλαδή, το τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να γίνεται, κάνανε διάφορους ελέγχους. Και είναι και λίγο αυτός ο φόβος, όταν δεν ξέρεις από πού προέρχεται κάτι. Τώρα αυτή τη φορά έχουμε οσμή, προηγούμενη είχαμε θόρυβο. Και λες, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, μπορεί να συμβαίνει κάτι, κάποια. Και υπάρχει αυτή η επιφυλακή. Τώρα μακάρι να λυθεί γρήγορα το θέμα, γιατί όσο να πεις, δεν ξέρεις και τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει και γιατί, τι αέριο είναι αυτό και τι μυρίζουν ακριβώς οι άνθρωποι και τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει για τη δημόσια υγεία, έτσι. Οπότε, γενικότερα πάντως έχουν δοθεί κάποιες πιθανές εξηγήσεις, λίμματα δηλαδή να είναι, οργανική αποσύνθεση, φυτοπλακτών, είναι κάποιες αναφορές που έχουν γίνει. Και συνεχίζεται φυσικά η αναζήτηση. Να σας πάω τώρα λίγο παρακάτω σε μια ληστεία, λίγο κινηματογραφική θα την έλεγα, στο Πορτοράφτη. Ληστές ξύλωσαν ATM με φορτηγό έξω από σούπερ μάρκετ. Δεν τη λες και ήσυχη ληστεία. Χρησιμοποίησαν λοιπόν φορτηγό, ξύλωσαν ένα ATM που υπήρχε έξω από ένα σούπερ μάρκετ, άρπαξαν ουσιαστικά τις καθετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Οι αρχές τώρα ψάχνουν να τους εντοπίσουν, εξετάζοντας υλικό βιντεοληπτικό. Το περιστατικό συνέβη μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι δράστες προσέγγισαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Χρησιμοποίησαν το φορτηγό, στο οποίο έδεσαν με αλυσίδες στο ATM. Με τη δύναμη του οχήματος κατάφεραν να ξυλώσουν το μηχάνημα, να σπάσουν την προσοχή του και να αποσπάσουν τις καθετίνες με τα χρήματα. Και η εικόνα που υπήρχε σήμερα το πρωί ήταν έτσι αυτές από ό,τι απέμεινε από αυτό το κατεστραμμένο ATM. Ορισμένες από τις καθετίνες εγκατέλειψαν μάλιστα έδρα στο φορτηγό που χρησιμοποίησαν στη διάρρηξη και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανότατα με άλλο όχημα. Είχαμε και αυτό λοιπόν το περιστατικό. Τι μένει να δούμε ακόμα? Θα πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Λίγο σε αυτό της δεν θα πάμε, γιατί 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άφησαν, λέει, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίες δηλώσεις ΦΠΑ. Αυτοί λοιπόν θα δεχτούν το επόμενο διάστημα τηλεφωνήματα από την εφορία.
0: Οπα.
2: Ναι, έχουμε αρχίσει αυτό το κομμάτι των τηλεφωνημάτων. Δεν μας το είχε συνηθίσει η εφορία.
0: Mm-hmm.
2: Προκειμένου να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.
1: Πεδίο δόξης λαμπρό για αυτούς τους απατεώνες που τηλεφωνούν και ισχυρίζονται ότι είναι από κάπου.
2: Αυτό που λες, χάρη, όντως πρέπει λίγο να προβληματίσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επιλέγεται να γίνει κάτι τέτοιο τηλεφωνικά από την εφορία, αλλά πρέπει πλέον όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται πολύ προσεκτικά, γιατί όπως λες και εσύ, πάντα κραδοκούν οι επιτίδες. Δηλαδή να υπάρχει μια πολύ καλή ενημέρωση.
0: Πάλι χθες δεν είχαμε. Ναι, πότε, χθες, προχθές. Ναι.
2: Εχθές που έγινε, μπράβο, ναι. Που ποια ήταν πάλι, νομίζω ότι ήταν απολογιστικό, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Πάλι απολογιστικό λέγανε, ναι.
2: Ναι, ναι, και πολλές φορές στοχεύουν. Βλέπουμε ότι είτε σε ιδιώτες είτε σε επαγγελματίες πολλές φορές στοχεύουν. Mm. Και έχουν και είναι και ιδιαίτερα εφάνταση. Τέλος πάντων, ας είναι υποψιασμένοι λοιπόν, καλό είναι οι φορολογούμενοι, ότι μπορεί να δεχτούν κάποιο τηλέφωνο, να τους ενημερώσει η εφορία ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Βέβαια, να τονίσουμε ότι τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε δεν πρέπει να δίνουμε προσωπικά στοιχεία. Έτσι,
0: όπως
2: ήταν αφημί τραπεζικούς λογαριασμού.
1: Ναι, τόνισε και αυτό ότι η εφορία, σε περίπτωση που πάρει τηλέφωνο, που δεν είδε, θα ζητήσει κάποιο προσωπικό κωδικό για να εισπράξει χρήματα. Mm. Θα
2: ακριβώς
1: σου πει ότι οφείλεις, κανόνισε το.
2: Ναι. Ούτε θα σου πει βγάλε τώρα και δώσε, ναι, ναι. Πολλές φορές ακούγεται αυτό. Δεν θα σου τα ζητήσει μετρητά να περάσει κάποιο το σπίτι να τα πάρει.
1: Τα χρυσαφικά στον κουβά και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, υποτίθεται, που πρέπει να τα πληρώσεις. Αυτά πηγαίνει στην εφορία και τακτοποιείς το ζήτημα. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό. Ας έχουμε το νου μας και ας ενημερώνουμε γενικότερα για τέτοια πράγματα. Καλό είναι και τους μεγαλύτερους ηλικίους που συνήθως είναι στόχος. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί σας άκουγα πριν που λέγατε για τις παλιές ταυτότητες. Και σιγά σιγά πλησιάζει και η ημερομηνία που πρέπει όλοι να έχουν αλλάξει.
0: 2 Αυγούστου τα είπαμε.
2: Mm-hmm, ακριβώς, οπότε πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή για μετακινήσεις στο εξωτερικό, θα χρειάζεται σίγουρα διαβατήριο. Εντάξει, το είναι το βέβαιο.
0: Είναι λίγο πιο ακριβό.
2: Έτσι ακριβώς, οπότε καλό είναι να αντικαταστήσετε, γιατί θα χρειαστεί η ταυτότητα. Και φυσικά, κλείνοντας, πολλές ειδήσεις και από το ραδιοευρωστολιντήρα της είδατε και νωρίτερα. Συνεδριάσεις έχουμε, θέματα έχουμε πολλά και από το Δημοκρίτιο. Ένα κλικ στο ραδιοευρωστολιντήρα για να τα δείτε όλα.
0: Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τώρα εμείς είναι ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να έρθει ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7, ως τότε μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα σε όλους σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Βουνό ή θάλασσα?
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη του 2026. Φτάσαμε κιόλας 7 λεπτά μετά τις 10. Με τούτα και με εκείνα σταυρούλα. Αγελαδαράκι και Γιάννη Βαβαλικούδη και Χάρη Κανταρίδη. Τελειωμό δεν έχετε. Καλά, και εμείς τελειωμό δεν έχουμε. Με την ενημέρωσή σας διαρκώς εδώ. Όλο το 24ωρο, τουλάχιστον στο 6ωρο πρόγραμμα της ζωντανής πρωινομεσημεριανής μας ζώνης σίγουρα, αλλά και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου προγράμματος και στο radioevros.gr και στο ραδιόφωνο σας. Η ενημέρωση είναι εδώ. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής για αυτό το 3ωρο. Το Ευρωσκόπιο ακούτε, αυτό είναι και ο τίτλος της εκπομπής, και παραμένετε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Billie Jean για το ξεκίνημα με Michael Jackson, γιατί το ζήτησε η Κατερίνα μας. Κατερινάκη, χατήρια δεν χαλάμε. Και μια καλημέρα στον κύριο Νίκο να στείλω. Καλημέρα στον Ολυμπιακό μου είπε να πω. Δεν ξέρω γιατί, το λέω. Καλημέρα Ολυμπιακέ, καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στο Δεσποινάκι μας, στο μικρό Δέριο. Με τα 20 κατακόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 20 μέρες του Μάη σήμερα. Κάθε μέρα προσθέτει και ένα τριαντάφυλλο η Δέσποινα στα μηνύματά της και πολύ ωραίο είναι αυτό. Πρωτότυπο και ξεχωριστό. Γεια σου Δέσποινα, εκεί στο μικρό Δέριο. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Από τις πρώτες καλημέρες που καταφθάνουν καθημερινά. Και αυτή από τον κύριο Πέτρο μας. Η επικοινωνία μας ήδη ξεκίνησε. Το βλέπετε, το ακούτε, το αντιλαμβάνεστε. Όλοι οι διάβλοι μας είναι πάντα ανοιχτοί. Όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας. Το 2552-029-413 το σταθερό για να ακούμε τη φωνή σας. 2552-029-413 για αυτό το σκοπό. Το 6977-549-975 για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram. Όπως προτιμάτε, στο 6977-549-975 το στέλνετε. Στα social media παντού επικοινωνούμε επίσης, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, παντού όμως. Είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι, αφού κάνετε κι εσείς τη δικτύωσή σας μαζί μας με τα like σας, τα follow σας και τα σχετικά για να ακολουθιόμαστε και παρακολουθιόμαστε. Στέλνετε είτε δημόσια τις παρεμβάσεις είτε σε προσωπικά μηνύματα, inbox, ελληνιστή. Βεβαίως και στο info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία και Αδριανούπολης 170, ο φυσικός μας χώρος, οι εγκαταστάσεις μας στο στούντιο του Radio Evros, από όπου εκπέμπουμε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αδριανούπολης 170, πολύ πιο συγκεκριμένα η διεύθυνσή μας. Για μια καλημέρα από κοντά, αν περνάει ο δρόμος σας από την γειτονιά μας, πολύ το χαιρόμαστε αυτό το από κοντά, όταν επιλέγετε και το κάνετε και έρχεστε και γνωριζόμαστε κιόλας. Καθημερινά παρακολουθούμε παρέα τα νέα της ημέρας. Μοιραζόμαστε μαζί σας ό,τι μαθαίνουμε για να το μαθαίνετε. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε και εσείς με τη σειρά σας. Ό,τι μαθαίνετε και πιστεύετε ότι αξίζει να το μάθουν και οι υπόλοιποι, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στη Λούλα μας. Το κορίτσι μας επίσης από το μικρό Δέριο. Καλημέρα, Λούλα. Με τους τρεις φωτεινούς της ήλιους η Λούλα και μακάρι να. Να, ωραία, μας φωτίζει λίγο τη μέρα τώρα ο ήλιος. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή στη Νέα Ορεστιάδα. Βλέπω ότι ξεμύτησε λίγο πίσω από τη συννεφιά. Άρχισε να ανοίγει και ο καιρός. Ωραίο είναι αυτό. Αν και θα έχουμε πάλι άστατες συνθήκες, αλλά είναι μέσα στο Μάη αυτά τα προβλεπόμενα της εποχής, όπως λένε οι γνώστες. Και οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι. Και οι μετεωρολόγοι μας. Οπότε έτσι είναι η κανονικότητα της εποχής, αυτό που περνάμε τώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι περίπου τους 23 βαθμούς Κελσίου για σήμερα Τετάρτη στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Αλλά γενικά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι σκαμπανεβάσματα διάφορα, και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και ηλιοφάνεια έτσι για λίγα διαστήματα, συννεφιά σίγουρα, μουντάδα και θερμοκρασίες που θα πέσουν την Παρασκευή λίγο περισσότερο, αλλά να, γύρω στους 21, 22, 23 εκεί θα κινούμαστε αυτές τις ημέρες στο μέγιστο των θερμοκρασιών. Το δε πρωί, τα δε πρωινά, πάλι διψήφια μη φανταστείτε, από 12, 13, 14 βαθμούς και πάνω. Αλλά μια ζακετούλα τη χρειαζόμαστε όσο να είναι πρωί βράδυ αυτές τις μέρες. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Βορείου Εύρου 17 βαθμοί Κελσίου, με συννεφιασμένο τον ουρανό, αλλά και με διαστήματα ηλιοφάνειας.
πλούσια η ειδησιογραφία της ημέρας. Έχουμε αρκετά θέματα μπροστά μας να τα μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε και το μπαρμπαμήτρο μας στις 12. Οπότε 12 με 1 θα έχουμε τον χρόνο να σχολιάσουμε ή να σχολιάσει ο ίδιος αρκετά από όσα γύρω μας συμβαίνουν. Να τον περιμένουμε στο στούντιο. Και πάντα περιμένουμε, ξαναλέω, τις δικές σας παρεμβάσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας μαρτυρίες για ό,τι παρακολουθείτε γύρω σας. Το δικό σας στίγμα από το σημείο που βρισκόσαστε. Τη δική σας στιγμή να τη μοιραστείτε μαζί μας, όπως κάνουμε και εμείς κάθε στιγμή. Τις δικές μας στιγμές τις μοιραζόμαστε μαζί σας ζωντανά. Και μόνον εδώ ζωντανά, το ξαναλέμε και αυτό το υπενθυμίζουμε. Μόνον εδώ στο Ράδιο Εύρος. 6 ώρες ζωντανού προγράμματος, ενημερωτική πρωινομεσημεριανή ζώνη, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Μέχρι τη μία λοιπόν συνεχίζουμε εδώ και σήμερα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Προς τα τέλη του Μάη μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο πια του μήνα. 144η μέρα του έτους του 2026.

2-5-5-2-0-2-25-25 κάνουμε την παραγγελία μας. Και με ένα τηλεφώνημα έχουμε στο τραπέζι μας το φαγάκι μας. Τόσο εύκολα. Και τόσο λαχταριστά και τόσο απολαυστικά. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της Νέας Ορεστιάδας. Το χαγιάτι μας. Απέναντι ακριβώς καλημερίζουμε το κατάστημα Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198, Κεραμιτσής με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί και συμπληρώματα διατροφής και λιχουδιές υπέροχες υγιεινές. Δεν φαντάζεστε. Από chips που μπορείτε χωρίς ενοχές να τα απολαύσετε, μέχρι διάφορες μπάρες με αμέτρητες γεύσεις, αλλά και όλα τα υπόλοιπα συμπληρώματα διατροφής, πρωτεΐνες, κρεατίνες, αμινοξέα, όλα είναι εκεί. Όλα από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς βεβαίως, εγγυημένα πράγματα. Και ο ρουχισμός ο αθλητικός, και τα skateboard και τα ρόλες και τα πατίνια, και το αξιόπιστο συνεργείο εντός του καταστήματος στον Κεραμιτσή για την επιδιόρθωση, για τη συντήρηση, για τη βλάβη του ποδηλάτου μας. Εμπιστευόμαστε Κεραμιτσή πάντα. Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα και keramitsis.gr στα social, στο διαδίκτυο. Είναι το ηλεκτρονικό του κατάστημα keramitsis.gr για αγορές από απόσταση. Στα social media Keramitsis Bikes τον βρίσκουμε. Είναι παντού. Στέλνει φίλος ακροατής στίγμα. Κανονικότατο όμως. Κυριολεκτικά είναι κάπου στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, στο σημείο, κάτσε να δω ακριβώς σε ποιο σημείο είναι το, δεν ξέρω αν πρέπει να το μαρτυρήσω. Κάπου εκεί μετά, κοντά στο Σαχάρεος, ναι. Με το αυτοκίνητο κινούμενος προφανώς, ο φίλος μας. Καλημέρα αγαπητέ, καλό δρόμο. Πραγματικό στίγμα, κυριολεκτικό. Να, όταν το λέμε το εννοούμε κιόλας. Κάποιοι ακούνε. Καλημέρα λοιπόν, καλή διαδρομή. Ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη να ακούτε Ράδιο Εύρος και Ευρωσκόπιο στο ταξίδι, στη διαδρομή, όπου και αν πάτε, στη δουλειά σας προφανώς, το καταλαβαίνω. Και εκεί ελπίζω να συνεχίσετε να μας ακούτε όταν φτάσετε στον προορισμό, ναι. Και από το κατάστημα Κεραμιτσής, από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, πάμε λίγο πιο δυτικά. Λίγο πιο απόκεντρα, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, διαγωνίως και απέναντι από το περίπτερο εκεί της γειτονιάς, έχουμε το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας. Είναι ο Κώστας Αποστολίδης. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Για μας και την οικογένειά μας και τα παιδιά μας, εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη, παραδοσιακά κρεοπαρασκευάσματα, όλα με τα αγνότερα των υλικών βεβαίως, πάντα. Και όλα και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, από τον Κώστα Αποστολίδη, καθημερινά, πρωί, απόγευμα, νυχτά. Έρχονται στο χώρο μας, τα ψώνια μας. Και αυτό πολύ διευκολύνει. Αλλιώς πάμε και στο χώρο του, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου 196. Στο κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας, τα κατάλληλα προϊόντα κρέατος στις πιο χαμηλές τιμές. Και το Top Charm στην παρέα μας πάντα, Ορεστιάδα και Διδημότυχο πια. Καλύπτει τις ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου. Στο Διδημότυχο, ανάγκες ποδολογίας καλύπτονται εκεί, στο κέντρο ποδολογίας Top Charm, στην Ορφέως 21, παραπλεύρος του παλιού Δημαρχείου εκεί, στο τμήμα ψυχολογίας πια, απέναντι από το αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Το Top Charm είναι εκεί με το κέντρο ποδολογίας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα είναι σταθερά, στην Αναγεννήσεως 153 με το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Η ομορφιά και η υγεία των άκρων μας είναι υπόθεση Top Charm. Εμπιστευόμαστε τα χέρια και τα πόδια μας στους ειδικούς, ασφαλώς, για θεραπεία, για πρόληψη, για ανακούφιση, για ομορφιά, για αισθητική, για υγεία. 9 με 9 ανοιχτά καθημερινά, πρωί με βράδυ δηλαδή, συνεχόμενο ωράριο, και Σάββατα 9 με 3 το Top Charm. Κλείνουμε και ραντεβού για να παίρνουμε σειρά στο 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα, στο 2553-020202 για το Δημότυχο. Τι εύκολο που είναι αυτό, πώς το διαλέξατε έτσι, πώς το πετύχατε. 2553-020202. Ορφέως 21 στο Δημότυχο το Top Charm, ο νέος του χώρος.
ξεσηκωτικός ο Michael Jackson με τον Bill Jean και με τόσα και τόσα άλλα. Μετά την ταινία μάλιστα που προβλήθηκε

και πρόσφατα στους κινηματογράφους, ξανακάνει νέα επιτυχία. Το συγκεκριμένο τραγούδι, μαθαίνουμε, είναι στην κορυφή αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό. Ξανά. Στην κορυφή παραμένουν τα κουφώματα Καραφιλίδης, εννοείται. Εθνομαρτύρων 143 από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών με στόχο την υψηλή ποιότητα προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών. Και το πετυχαίνουν τόσα χρόνια, γι' αυτό και παραμένουν πάντα μπροστά. Με νέα προϊόντα συνεχώς να έρχονται, όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις σε κουφώματα είναι στην περιοχή από τον Καραφιλίδη, όπως και τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo Maino ενίσχυση. Αν το σκέφτεστε καιρό να αλλάξετε κουφώματα, γιατί τα άλλα δεν είναι και ασφαλή, δεν προσφέρουν και θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες που προσφέρουν τα νέα συστήματα Artevo Maino ενίσχυση και δεν προσφέρουν και ασφάλεια στο χώρο μας. Ένα ήρθε η ώρα. Artevo Maino ενίσχυση. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς. Και όχι μόνο αυτά, από τον Καραφιλίδη, τέντες, περσίδες, ρόλερ για τη σκίασή μας στο χώρο μας, σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων, για να μην περνά κανένα ενοχλητικό έντομο, επίσης να μην εισβάλλει τίποτα στο χώρο μας, αλλά και επιδιόρθωση των υπαρχόντων κουφωμάτων, πώληση εξαρτημάτων, ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα αυτά είναι υπόθεση Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Και με την τεχνική υποστήριξη διαρκείας το διασφαλίζει αυτό. 2552022106 για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο. Εθνομαρτύρων 143, ο χώρος του Σινέα Οριστιάδα, εξυπηρετεί εννοείται όλο τον ομό Εύρου. Κουφώματα Καραφιλίδης και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά για να δείτε περισσότερα. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις τώρα ένας έχει τις λύσεις. Καλά, δεν είναι ένας και μόνος. Ένα είναι το όνομα. Το όνομα. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία, είναι ο Δημοτίκαλης. Τα λέει όλα. Ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλη στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Το ξέρουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ίσως και στον υπόλοιπο κόσμο, όπου μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης, με το τεράστιο δίκτυο συνεργατών του, με το τεράστιο στόλο οχημάτων του, παντός τύπου, από γερανούς μέχρι. Τι άλλο, φορτοεκφορτώσεις, υδραυλικές με πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν εύκολα, έτσι για δυνατότητα ανοίγματος, οροφής επίσης για φόρτωση με γερανό, ανυψωτικά μηχανήματα, περισυλλογή και διανομή εμπορευμάτων. Όλα αυτά είναι υπόθεση Δημοτίκαλης. Δημοτίκαλης από το 1976, μισόν αιώνα πια. Γι' αυτό σας λέω ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης.com και διαδικτυακά από τη Νέα Οριστιάδα, η μεταφορική εταιρεία σε όλη τη χώρα και εκτός συνόρων παντού. 2552021420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη. Κανέναν άλλον, ναι. Και πουθενά αλλού. Πάμε και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Βεβαίως, γιατί ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ο Δοβρίδης είναι πάντα δίπλα μας. Κάθε στιγμή της ημέρας, όλο το 24ωρο και με υπηρεσίες μοναδικές, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Μετακινούμαστε, μεταφερόμαστε με ασφάλεια οπουδήποτε το δικαιούμαστε να πάμε. Ακόμα και αν χρησιμοποιούμε αναπηρικά αμαξίδια, έχουμε άλλα κινητικά προβλήματα. Ο Δοβρίδης έχει τη λύση με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας για την μεταφορά μας, τη μετακίνησή μας παντού. 24 ώρες το 24ωρο, μάλιστα στη διάθεσή μας. Και η μελέτη ύπνου, το λέω και το ξαναλέω, ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή ο Δοβρίδης με αυτή τη μελέτη ύπνου, που την κάνει κατοίκον στο σπίτι μας και δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε νοσοκομεία ή κλινικές ή άλλα περιβάλλοντα, να εκτεθούμε και σε διάφορους πιθανούς κινδύνους ή να ξοδευτούμε και να καταξοδευτούμε, διότι το κόστος είναι υψηλό, το ξέρουμε, αλλά στο σπίτι μας είναι και χαμηλότερο, είναι και ασφαλέστερο το περιβάλλον, είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου, αφού κοιμόμαστε στο δικό μας κρεβάτι. Κάνουμε μελέτη ύπνου όταν ροχαλίζουμε δυνατά και ενοχλούμε το σύμπαν, όταν νιώθουμε ότι έχουμε πάψει στην αναπνοή ή και συχνές αφυπνίσεις ανεξήγητες μες τη νύχτα, πρωινούς πονοκεφάλους επίσης που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται αλλά μας ταλαιπωρούν, υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στα απλά τα καθημερινά. Δεν αγνοούμε τα συμπτώματα, μπορεί να προλάβουμε καταστάσεις, η υπνική άπνοια για παράδειγμα μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Έτσι προστατεύουμε την καρδιακιακή μας υγεία με τη μελέτη ύπνου, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια και καλύτερη ποιότητα ύπνου. Μελετάμε τον ύπνο μας, βελτιώνουμε τον ξύπνιο μας.
Ευχαριστούμε στον εαυτό μας, τη ζωή, την καθημερινότητα που μας αξίζει με τη μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι στο 2552-024-027 για ραντεβού. Και προϊόντα περιποίησης ασθενών και ανατομικά προϊόντα και ορθοπαιδικά και ιατρικά και αναλώσιμα και προϊόντα πιο εξειδικευμένα για ασθενείς με άνοια για παράδειγμα. Προϊόντα pavlanias.gr είναι και η ηλεκτρονική του ιστοσελίδα. Τα λέει όλα από το Δοβρίδι, Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία, το κεντρικό του κατάστημα στη Νέα Ορεστιάδα. Και να θυμηθούμε και το Levanta Fest που έρχεται τώρα με την ευκαιρία σε λίγες μέρες, σε 22 μέρες, ναι, 12 Ιουνίου ξεκινά μέχρι και 16 Ιουνίου από την Kinsep Άρωμα Εύρου, όπως κάθε χρόνο πια, κάθε χρόνο θεσμός είναι, πλέον το Levanta Fest, σε αυτό αναφέρομαι, Levanta Fest, πενταήμερο πολιτιστικών, γαστρονομικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εμπειρίες ζωής. Ένα φεστιβάλ αγροτουρισμού μοναδικό στη χώρα, μοναδικό στο χώρο, μοναδικό στον τόπο. 12 με 16 Ιουνίου στον Βάλτο Ορεστιάδα, στα υπέροχα λεβαντοχόραφα της Kinsep Άρωμα Εύρου, στο απέραντο Μόβ, εκεί στα κτήματα του Βάλτο Ορεστιάδας, 5 μέρες μαγείας. Από θερινό σινεμά και μουσικές βραδιές μέχρι εδέσματα μοναδικά με βάση τη Λεβάντα. Από σεφ, παρακαλώ. Δημιουργίες γαστρονομίας. Και το αερόστατο βεβαίως, πολύ εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. Πτήσεις με αερόστατο για μια πτήση που προσφέρει 1000 συναισθήματα να ζήσουμε τη μαγεία από ψηλά. Στο 697-57-16-381 οι κρατήσεις, αν και ξέρω ότι τα απογευματινά βραδινά είναι κλεισμένα πια όλα. 697-57-16-381, sold out οι βραδινές πτήσεις, αλλά σίγουρα θα μέσα στη διάρκεια της ημέρας κάπου θα βρείτε μια θεσούλα. Κλείστε τώρα τη θέση σας για μια μοναδική εμπειρία με αερόστατο στο Levanta Fest. Πάμε να προχωρήσουμε. Έχουμε πολλά μπροστά μας, θα τα προλάβουμε όλα σίγουρα. Έχουμε και την σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα, με τη Φωτεινή Βελεσιώτη και τις μέλισσες της, για να οδηγηθούμε έτσι όπως φαίνεται στις διαφημίσεις που θα ακολουθήσουν και να επιστρέψουμε να μπούμε στη ροή του προγράμματος μας δυναμικά με όλα τα υπόλοιπα μέχρι τη μία. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
10: Επιστροφή ζωντανά στο πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε με το Ευρωσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής αυτό το τρίωρο μέχρι τη μία, δηλαδή από τις 10 που ξεκινήσαμε. Πάμε να θυμηθούμε τις συχνότητές μας αρχικά, να τις αναστοποιήσουμε σε όσους τώρα κινείστε στους δρόμους της Θράκης πιθανόν και χανόμαστε στα FM. 97,1 στα FM στο κεντρικό και βόρειο Εύρο μας ακούτε, 95,3 στα FM στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Αλλά για να μην χανόμαστε στα RGNA, radioevros.gr μας ακούτε και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, έρχεται και σας βρίσκει η φωνή του Εύρου, το Radio Evros. Στην ταυτότητα της ημέρας τώρα, στα χαρακτηριστικά αυτής της Τετάρτης 20 του Μάη του 2026, θα σταθούμε λίγο περισσότερο. 9 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου. 27 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Λυδίας της Φιλιππισίας. Οπότε γιορτάζει η Λυδία. Χρόνια πολλά, Λυδία. Είναι όμως και μεγάλη γιορτή για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, καθότι σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα, φίλες και φίλοι, που στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας αυτό σημαίνει την κατάκληση, την ολοκλήρωση δηλαδή της εορτής του Πάσχα. Διαρκεί συνολικά 39 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, η 40η μετά του Πάσχα. Σημερινή λοιπόν είναι η απόδοση. Σήμερα ολοκληρώνονται όλα όσα είχαν να κάνουν με το Πάσχα στο λειτουργικό, τελετουργικό της Εκκλησίας. Από την Εκκλησία τιμάται δηλαδή την παραμονή της αναλήψεως, είτε την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τυφλού, είτε σήμερα, 20 Μαΐου του 2026. Αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις, καθώς οι περισσότερες γιορτές έχουν την απόδοσή τους την 8η ημέρα, δηλαδή έχουν διάρκεια 8 ημερών. Τη συνήθεια αυτή όμως την κληρονόμησε η χριστιανική λατρεία από τις μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές που διαρκούσαν 8 ημέρες. Τώρα για το Πάσχα, 40 ημέρες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εορτής του, και αυτή η μέρα είναι η σημερινή. Όσοι φύλαξαν την εορτή του Πάσχα προσέχουν και την απόδοσή της, δηλαδή πάβουν την εργασία τους στον εσπερινό της παραμονής και ανάβουν ειδικά το καντήλι του σπιτιού. Σήμερα. Ανήμερα της αποδόσεως τώρα της εορτής του Πάσχα, παραμονή της αναλήψεως, οι πιστοί λένε για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη. Μέχρι σήμερα Χριστός Ανέστη λοιπόν. Οι νοικοκυρές βάφουν ή τρώνε τα τελευταία κόκκινα αυγά σήμερα. Καλά, ελπίζω μην τα φάτε αυτά που βάψατε τώρα τη Μεγάλη Πέμπτη. Δύο μήνες μετά. Να βάψετε άλλα να τα φάτε αν θέλετε σήμερα. Σε κάποια μέρη πάντως καίνε τα δαφνόφυλλα επίσης που έμειναν από το Ανάστα ο Κύριος του Μεγάλου Σαββάτου και τα πηδούν, λέει, για το καλό της νέας περίοδου, τα δαφνόφυλλα. Είναι θυμοτυπικά της λογογραφίας αυτά τη σημερινή ημέρα απόδοσης της εορτής του Πάσχα. Και στα λοιπά. Τώρα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με τη διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, κάθε χρόνο 20 Μαΐου από το 2008, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας επίσης, όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας κάθε χρόνο 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στην καθημερινή ζωή. Στην Κούβα γιορτάζουν την εθνική γιορτή της χώρας σε ανάμνηση της ανεξαρτησίας της από τις ΗΠΑ το 1902. Στο Ανατολικό Τιμόρ. Πού είναι αυτό? Αγιογράφητος εδώ. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Ινδονησία το 2002. Η μέρα μνήμη στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θυμάτων των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα από το 1975 έως το 1979. Και τέλος είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς με μια αναφορά σε αυτήν. 20 Μαΐου κάθε χρόνο γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μέλισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό. Επίσης να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοίνως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί. Μέσα σε 4 χρόνια φέρεται να έχει δηλώσει γι' αυτό ο Άλμπερτ Άινστάιν. Βέβαια κάτι τέτοιο ποτέ δεν το είπε ο Άινστάιν. Άσε που και τα 4 χρόνια είναι πολύ μικρό διάστημα για να χαθεί η ανθρωπότητα, αν χαθεί η μέλισσα, αλλά πάμε παρακάτω. Θα πάμε παρακάτω με αυτό. Αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε Μαρινέλα και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. από το ομώνυμο serial στην ΕΡΤ, από το ομώνυμο μυθιστόρημα του αγαπημένου δικού μας ανθρώπου, του Γιάννη Ξανθούλη, που έγινε μια εκπληκτική σειρά. Και πρώτο είδαμε τη Μαρινέλα να πρωταγωνιστεί σε αυτήν, μαζί με πλειάδα γνωστών ηθοποιών ή άλλων που έγιναν στην πορεία γνωστοί μέσα από αυτή τη σειρά.

Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη η Μαρινέλα σε μουσική στα Μάτι Κραουνάκη από την σειρά την ομώνυμη, ύστερα ήρθαν οι μέλησες του Γιάννη Ξανθούρη στην ΕΡΤ κάποτε. Λοιπόν, πάμε να... Ωραίο το ταξιδάκι στον χρόνο, θα το συνεχίσουμε πριν επιστρέψουμε στο σήμερα, στο παρόν. Και θα κάνουμε στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 325 μετά Χριστόν, όταν σαν σήμερα άρχισαν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Χριστιανικής Εκκλησίας στη Νίκαια για να καταδικαστεί ο Αριανισμός. 1609, ένα άλμα στους αιώνες για να φτάσουμε σε αυτή τη χρονιά. Στο 1609, όταν κυκλοφόρησε στο Λονδίνο σαν σήμερα η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare. 1825, ο Παπαφλέσσας και οι λίγοι ηρωικοί πολεμιστές που είχε στο πλευρό του πέφτουν μαχόμενοι κατά υπεραρίθμων Τουρκοαιγυπτίων του Ιμπραήμ σαν σήμερα. 1873, δύο Αμερικανοί, ο Λιβάι Στράους και ο Τζέικομπ Ντέιβις, παίρνουν στα χέρια τους το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ο Λιβάι Στράους και ο Τζέικομπ Ντέιβις πήραν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα ανθεκτικό παντελόνι από καραβόπανο που επρόκειτο να γίνει το δημοφιλέστερο τελικά ένδυμα όλων των εποχών, το Blue Jean. Το 1873 αυτό. 1902 και η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σαν σήμερα. 1927, ένας από τους πρωτοπόρους της αεροπλοείας, ο Charles Lindbergh, επιχειρεί την πρώτη υπερατλαντική πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Παρίσι. Πάμε στην χρονιά ορόσημο στο 1940. Οι πρώτοι κρατούμενοι καταφθάνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz σαν σήμερα. Και ένα χρόνο μετά αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Σαν σήμερα 1941, η μάχη της Κρήτης, η οποία διήρκησε μέχρι την 1η Ιουνίου, με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις Αγγλο-Ελληνικές Συμμαχικές Δυνάμεις. Ωστόσο, αυτή τους η επιτυχία κόστησε τόσο πολύ, ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. 1978 τώρα, σαν σήμερα, κέντρο άνοιγμα είχαμε του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία και αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού. Μαζί του και ο έτερος βουλευτής των Νεοφιλελευθέρων, ο Παύλος Βαρδινογιάννης. Ενώ ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο οποίος έχει αποχωρήσει τότε από την ΕΔΙΚ, αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. 1983 και δημοσιεύονται για πρώτη φορά ιατρικές έρευνες σχετικά με την ανακάλυψη ενός νέου θανατηφόρου ιού. Ονομάζεται HIV και προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, το γνωστό AIDS. 1996 και σαν σήμερα ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο τότε φοιτητή νομικής, τον Θεόφιλο Σεχίδη. Για όσους θυμάστε το είδε χθες αυτό έγκλημα, ο Σεχίδης σκότωσε με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Στη Θάσο όλα αυτά, το 1996. Και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου, μήνες πολλούς μετά. 1998 και τη δυσφορία του Κώστα Καραμαλή προκαλούν σαν σήμερα οι απροκάλυπτα ρατσιστικές δηλώσεις δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής του νομοσχεδίου για τη συνοριακή αστυνομία. Συγκεκριμένα ο Απόστολος Ανδρεουλάκος προτείνει να διώξουμε τους Αλβανούς και αν ξαναγυρίσουν να τους στείλουμε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στο Μακρονήσι. Στα Μακρονήσια. Ο Ανδρεουλάκος έλεγε της Νέας Δημοκρατίας τότε και ο Γιώργος Κρατζαφέρης πρότεινε να καθιερωθεί πόθεν έσχες για τους λάθρομετανάστες, έλεγε σαν σήμερα το 1998. Επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δυσφόρησε με τις ρατσιστικές αυτές δηλώσεις, λέει, των βουλευτών του. Σήμερα να δείτε δηλώσεις. Σήμερα υπάρχουν κόμματα δημοκρατικά εκλεγμένα στη Βουλή που τα υποστηρίζουν όλα αυτά. Και εντός του κυβερνώντος κόμματος κάποιοι υποστηρίζουν ακόμα σκληρότερες πολιτικές απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο 2026 φτάνοντας πια. Λοιπόν, αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Από γεννήσεις τώρα να μνημονεύσουμε αυτήν του Ανδρέα Μιαούλη. Το 1769 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός και διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1921. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος, ο Ανδρέας Μιαούλης. Και η Σερ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Από θανάτους, ο Χριστόφορος Κολόμβος πέθανε σαν σήμερα το 1506. Ο
Ισπανός εξερευνητής, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική. Το 1825 ο Παπαφλέσσας έφυγε από τη ζωή, από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και το 1875 η Αμαλία, η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας, η σύζυγος του Όθωνα.

0: στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Θα σταθούμε λίγο, φίλες και φίλοι, τώρα για να δούμε τα κυριότερους τίτλους, τα θέματα τους, αυτά που παρουσιάζουν στη σημερινή τους έκδοση οι δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον Ομό Ροδόπης και οι δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον Ομό Εύρου, από την Αλεξανδρούπολη πιο συγκεκριμένα. Έτσι, σφαιρικά, συνολικά, συγκεντρωτικά, βλέπουμε τις ειδήσεις του τόπου, όπως μέχρι χτες το απόγευμα καταγράφηκαν στον έντυπο τοπικό τύπο, όταν και ολοκλήρωσαν την ύλη τους, έκλεισαν ύλη και τυπώθηκαν οι εφημερίδες μας. Βεβαίως, για την ενημέρωσή σας άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα, με τη σφραγίδα του Ράδιο Εύρος. Να θυμίσω, radioevros.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στον ηλεκτρονικό τύπο, η ενημέρωση είναι εκεί. Αλλά και ραδιοφωνικά μας ακούτε εδώ. Εδώ που μας ακούτε τώρα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε στα FM είτε διαδικτυακά. Από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε καθημερινά, δεν σταματάμε ποτέ. Η ενημέρωση είναι Ράδιο Εύρος, ασφαλώς και υπεύθυνα. Παρατηρητής της Θράκης από τον Ομό Ροδόπης γιόρτασε την άνοδο του πανθρακικού οικομοτηνίν, το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα, στη γιορτή που στήθηκε στην κεντρική πλατεία. Στέκεται η εφημερίδα με φωτογραφικό στιγμιότυπο από αυτή τη γιορτή για την άνοδο του πανθρακικού στην Κομοτηνή. Η δέσμευση για αποζημιώσεις κερασιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης μέσω ΚΟΕ να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ζητά ο Ιλχάν Αχμέτ από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και η κριτική της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας για το τουριστικό ρεκόρ εντός εισαγωγικών της περιφέρειας. Το είδαμε αναλυτικά χθες το θέμα και με τις δύο πλευρές, την ανακοίνωση την πανηγυρική της περιφέρειας και την αποδόμηση όλων των επιχειρημάτων από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία για την επικοινωνιακή διαχείριση και δημιουργική στατιστική, κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή η παράταξη της αντιπολίτευσης για τα αποτελέσματα, τα στατιστικά του τουρισμού στην περιοχή. Βεβαίως τώρα έχουμε και συνέχεια σε όλο αυτό. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού εξέδωσε και εκείνος με τη σειρά του μια ανακοίνωση ως δήλωση, απαντώντας στον κύριο Ηλιόπουλο και στην Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία. Θα δούμε την απάντηση σε λίγο. Παραμένοντας στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης, θα γίνει μνημείο της γενοκτονίας των ποντίων στην Κομοτηνή, με ερωτηματικό ο τίτλος. Υπάρχει μια τέτοια διεκδίκηση προφανώς για την Κομοτηνή. Στη Ροδόπη, διοικητικό πρόστιμο σε αλλοδαπό για παράβαση των διατάξεων που ισχύουν την αντιπυρική περίοδο. Και αυτά μεταξύ άλλων θεμάτων από τον παρατηρητή της Θράκης. Ενδιαφέροντα θέματα και από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Οι φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης πρωτοπορούν, λέει η εφημερίδα, παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το αγωνιστικό αυτοκίνητο και άλλες καινοτομίες των φοιτητών του Δημοκρατίου. Το ακριτικό ίδρυμα αναδεικνύει τον ηγετικό του ρόλο σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη, αναφέρει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Και ο Φώτης Μάρης δηλώνει: εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε στην πράξη την υψηλού επίπεδου έρευνα και τεχνογνωσία που παράγεται στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τώρα εδώ, αν ανατρέξετε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube και δείτε παλιότερα ρεπορτάζ, με μια απλή αναζήτηση από τη δεύτερη φετινή, το Σεπτέμβρη, είχαμε καταγράψει όλα αυτά. Τα καινοτόμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, δημιουργήματα των φοιτητών με τους καθηγητές τους, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καλά σε μικρογραφία, τον δορυφόρο, αντίγραφο του δορυφόρου επίσης είδαμε, το αγωνιστικό αυτοκίνητο, το πολυβραβευμένο και άλλες καινοτομίες. Τώρα παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη περισσότερα από το Δημοκρίτιο, αναδεικνύοντας το επιστημονικό επίπεδο των φοιτητών μας και των καθηγητών τους βεβαίως σε αυτόν τον τομέα. Πρώτο θέμα λοιπόν στην εφημερίδα Ο Χρόνος, αυτό σήμερα, αλλά και η δίκη που ξεκινά για το φρικτό θάνατο του οδηγού στην Εγνατία Οδό το 2023, πριν 3 χρόνια ήταν, όταν συγκρούστηκε με διακινητή μη νόμιμων μεταναστών που κινούνταν ανάποδα. Ο Γιώργης Τζενετάκης έχασε τη ζωή του τότε. Η οικογένειά του σπάει τη σιωπή της τώρα. Η απώλεια του αγαπημένου μας Γιώργη δεν αφορά μόνο τη στενή μας οικογένεια. Πιστεύουμε ότι αφορά ολόκληρη την κοινωνία, λένε, και δίκιο έχουν, γιατί εκείνο το διάστημα, θυμάστε τι γινόταν. Είχαμε καθημερινά επεισόδια τέτοια, καθημερινές μαρτυρίες, καταγγελίες. Τεράστιο πρόβλημα στην Εγνατία Οδό στη Θράκη, κυρίως σε Ροδόπη και Εύρω, αλλά και στην Ξάνθη. Ειδικότερα όμως μεταξύ Εύρου Ροδόπης, όταν μπαίναν στο ανάποδο, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διακινητές κινούμενες βόμβες και έφεραν θάνατο, σκόρπισαν θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς. Μια περίπτωση, ο Γιώργης Τζανετάκης από την Αλεξανδρούπολη. Και ξεκινά τώρα η δίκη, θα δούμε αναλυτικότερα και την ανακοίνωση της οικογένειας. Έχει δημοσιευτεί στο radioevros.gr. Θα σταθούμε στο θέμα στη συνέχεια. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης τώρα για το εισερχόμενο τουρισμό του 2025, έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το θέμα που συζητάμε από χθες. Στα διψήφια δηλαδή νούμερα με την αύξηση σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις ρεκόρ, ταξιδιωτικών εισπράξεων και λοιπόν και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που λέει ότι όλα αυτά είναι απλά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Στην πράξη τίποτα δεν ισχύει, λένε από την ανεξαρτητική πρωτοβουλία. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει πως αν χαθεί ο Ιούνιος, γιατί εκεί πάμε, θα υπάρχει πρόβλημα. Ποιος Χρυσοχοΐδης είναι αυτός, δεν είναι ο γνωστός, άλλος είναι. Γάμα Χρυσοχοΐδης. Αν χαθεί ο Ιούνιος, γιατί εκεί πάμε, θα είναι πρόβλημα, λέει, αλλά δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Ποιος είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης και ποιο θα είναι το πρόβλημα. Αυτός είναι όμως ο τίτλος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, εσωτερικά στις σελίδες αναλυτικότερα για το θέμα. Την προκλητική συμπεριφορά Τούρκων ψαράδων καυτηρίασε ο Βασίλης Κικίλιας. Το είδαμε και αυτό τις προάλλες. Ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας, μικρή καθυστέρηση στις παραλίες του Φαναρίου. Και τι άλλο, πλήθος κόσμου γιόρτασε την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2. Εδώ στα ψηλά στην εφημερίδα Ο Χρόνος, κάπου κάτω-κάτω με μικρά γράμματα. Ενώ στον παρατηρητή της Θράκης, να θυμίσουμε, ήταν πρώτο και κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο. Αντίστοιχα. Αυτά από τις δύο ημερείς εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Αλλά για τον Εύρο πιο συγκεκριμένα έχουμε τις δύο ευρύτικες εφημερίδες, Συγγνώμη και η Ελεύθερη Θράκη και τα δικά τους πρωτοσέλιδα με τα νέα της ημέρας από την περιοχή, συγκεντρωμένα σε δύο σελίδες, έτσι όπως οι ίδιες εφημερίδες επιθυμούν ή επιλέγουν να τα παρουσιάσουν ως κυριότερα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε σε αυτές τις δύο εφημερίδες αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα θέματά μας, τα θέματα του Radio Εύρος, του radioevros.gr, τα δικά μας θέματα, τα δικά σας θέματα, όσα μαζί παρακολουθούμε καθημερινά, όσα με τη δική σας παρέμβαση, βοήθεια, προτροπή, μαρτυρία, καταγγελία επίσης αναδεικνύουμε κάθε στιγμή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε ζωντανά σε λίγα λεπτά, συνεχίζοντας για δύο ολόκληρες ώρες ακόμα μέχρι τη μία εδώ με το ευρωσκόπιό μας.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ακούτε 97,1 Radio Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: 3 λεπτά μετά τις 11, δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα της εκπομπής Ευρωσκοπίου συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε. Πριν συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις, είμαστε στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων από την Αλεξανδρούπολη με τα θέματα της ημέρας. Να θυμίσω και να προειδοποιήσω με τη σειρά μου, όπως κάνουμε από χτες διαρκώς, όσους μας ακούν, να ενημερώσουν και τους ηλικιωμένους, τις ηλικιωμένες συγγενείς τους. Διότι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και να πέσουν θύματα αυτών των απαταιώνων. Από χτες, ειδικά χτες, είχαμε μια σειρά πολλών αμέτρητων τηλεφωνημάτων στην περιοχή της Ορεστιάδας. Για εκατοντάδες τηλεφωνήματα κάνουν λόγο κάποιοι που γνωρίζουν. Σε σταθερά τηλέφωνα με τη σειρά ένα προς ένα παίρνανε, υποδίονταν τους συλλογιστές και προσπαθούσαν να βρουν θύματα, να συγκεντρώσουν κοσμήματα, τη μαλφή κλπ. Τάχα μου για καταμέτρηση και τα σχετικά. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Ελπίζω να μην βρέθηκαν θύματα. Τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά, οι καταγγελίες και σε εμάς όπως έφταναν και οι μαρτυρίες ακροατών ήταν πάρα πολλές. Ήταν σε εξέλιξη οι απόπειρες λοιπόν εξαπάτησης πολιτών στην Ορεστιάδα χτες. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού μέχρι αρκά το μεσημέρι και το απόγευμα τηλεφωνούσαν οι απαταιώνες με κάποια κέντρα που τα κινούν όλα αυτά κάπου εκτός συνόρων συνήθως κατά τη Βουλγαρία μεριά και με συνεργάτες εντός συνόρων ως εισπράκτορες για να πηγαίνουν να τα παίρνουν όλα αυτά και να τα μεταφέρουν μετά στους συνεργούς τους και να τα μοιράζονται. Μεγάλα τα κέρδη όταν δεν συλλαμβάνονται οι εισπράκτορες. Ευτυχώς η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια μέθοδο, σε μια τακτική η οποία είναι αποτελεσματική όπως φαίνεται. Όταν υπάρχουν καταγγελίες όμως πολύ συγκεκριμένες και όταν οι πολίτες προσφεύγουν σε αυτήν, στην αστυνομία δηλαδή, και έτσι πρέπει να κάνουν. Και ακούμε καθημερινά για συλλήψεις εισπρακτόρων όμως. Για τους εγκεφάλους δύσκολο να βρεθούν. Άσε που τα πλοκάμια είναι τεράστια, απλώνονται παντού και δεν φαίνεται να έχει τελειωμό όλο αυτό. Βρίσκουν συνεχώς νέες μεθόδους. Τώρα χτες με τη μέθοδο, την υπόθεση αυτή έτσι της εξαπάτησης μέσω λογιστών, υποδιόμενων ως λογιστών όσων τηλεφωνούσαν, υπήρχαν πάρα πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα. Υπήρξαν και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και σήμερα. Και τα τηλέφωνα βέβαια που χρησιμοποιούν, τα κινητά τους τηλέφωνα, τα έχουμε δημοσιοποιήσει κάποια κιόλας από υποψήφια θύματα που βρέθηκαν στο δρόμο τους, να τους τηλεφώνησαν. Αλλά και να τα δώσουμε τα τηλεφωνικά νούμερα δεν έχει αξία. Αυτά αλλάζουν. Είναι δυναμικά, τα ξέρετε. Παίρνουν κάποιες κάρτες της στιγμής, τις πετάνε, αλλάζουν νούμερο, πάνε σε άλλο. Είναι από κινητά και παίρνουν σε σταθερά, να ξέρετε. Εκτές ειδικά στην αγορά της πόλης, σε πάρα πολλούς επαγγελματίες, σε πολλά καταστήματα τηλεφωνούσαν, εφόσον διαθέτουν σταθερό τηλέφωνο, προσπαθώντας να τους εξαπατήσουν, αλλά και σε ιδιώτες, σε σπίτια. Ενώ σε απλούς πολίτες, όχι σε καταστηματάρχες ή επαγγελματίες. Λοιπόν, προσοχή χρειάζεται κάθε μέρα, κάθε στιγμή και κυρίως να ενημερώσουμε όσες δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να πληροφορούνται για αυτά τα περιστατικά, να είναι υποψιασμένοι όλοι για να μην βρεθεί ποτέ ξανά κανένα άλλο θύμα. Κυρίως ηλικιωμένα θύματα βρίσκονται δυστυχώς να εξαπατούνται από αυτούς, οι οποίοι είναι τόσο πιεστικοί, καταπιεστικοί, ασκούν μια τέτοια ψυχολογική πίεση. Ξέρουν πολύ καλά πώς να το διαχειριστούν το θέμα μέχρι να φτάσουν στο στόχο τους. Οπότε προσοχή. Για ακόμη μια φορά το επαναλαμβάνουμε. και με κάθε ευκαιρία θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα της Γνώμης και της Ελεύθερης Τράκης τώρα. Κατά αλφαβητική σειρά, έτσι όπως τα βλέπουμε μπροστά μας, είναι το δημογραφικό που φέρνει καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων και στον Εύρο, με ερωτηματικό τίτλο στην εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα που κυκλοφορεί. Αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την κατάρτιση μελέτης σχετικά με τον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας. Πιο ηχηρό το καμπανάκι στον Βόρειο Εύρο, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη, όπου τα σχολεία αδειάζουν ταχύτατα από μαθητές τα τελευταία χρόνια. Χειρότερη από τις όποιες προβλέψεις η εικόνα στον νομό Εύρου. Απαιτείται η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων. Να τα ξέραμε ποια είναι αυτά. Να τα ξέραν αυτοί που πρέπει να τα λάβουν αυτά τα μέτρα για να είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Μπας και εφαρμοστούν. Αλλά πού? Στα ευχολόγια μένουμε, στις διαπιστώσεις μένουμε, σε λόγια στον αέρα μένουμε δυστυχώς, ενώ το πρόβλημα γιγαντώνεται. Και είναι εδώ, είναι μπροστά μας. Δεν θα έρθει. Ήρθε. Εδώ είναι πια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η τραγική κατάσταση. Πρώτο θέμα στη Γνώμη λοιπόν, ξανά αυτό, γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που αναδεικνύεται ως είδηση, ως θέμα, ως πρόβλημα και ως ζήτημα που απαιτεί λύσεις στην περιοχή. Το δημογραφικό που φέρνει καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Από την άλλη, στον αντίποδα, ένα σχέδιο επέκτασης λέγεται το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Σκέφτεται ο νέος διοικητής του νοσοκομείου. Τώρα αυτό στον αντίποδα της προηγούμενης είδησης, πώς δικαιολογείται? Περίεργο. Όταν έχουμε μείωση πληθυσμού, όταν το δημογραφικό είναι το τεράστιο πρόβλημα της περιοχής, όταν αδειάζουν χωριά και πόλεις και όταν φεύγει ο κόσμος από το Βόρειο Εύρο, ο διοικητής του νοσοκομείου θέλει επέκταση του νοσοκομείου, λέει. Ας ενισχύσουμε το υπάρχον, ας δώσουμε τις δυνάμεις μας πιο ρεαλιστικά, σε πιο εφικτά αιτήματα προκειμένου, σε πιο εφικτές λύσεις για αιτήματα διαρκείας τόσων χρόνων, προκειμένου να επιληθούν προβλήματα σοβαρότατα προσωπικού, αδειών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων και κλινικών, αλλά και υλικών και μέσων, γιατί ξέρουμε πώς δεινοπαθεί το νοσοκομείο σε πάρα πολλούς τομείς, παρά τα όσα ακούγονται έτσι ως μηνύματα και δηλώσεις κάποιων από υπουργούς μέχρι άλλους για το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα και χάρη στο φιλότιμο, στην... Τι να πούμε τώρα, ό,τι και να πεις για το προσωπικό, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, που εργάζονται εκεί, είναι λίγο. Χάρη σε αυτούς λειτουργεί το νοσοκομείο του Δημοτήχου τόσα χρόνια. Στην αυτοθυσία τους, θα έλεγα καλύτερα ίσως. Οι διοικήσεις περνούν και φεύγουν. Το τι αφήνουν πίσω, μεγάλη συζήτηση. Τώρα ακούσαμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, μάλλον μια σκέψη. Το σχέδιο παρουσιάζεται. Μια πρόταση από τη νέα διοίκηση για επέκταση του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Οι νέες προσλήψεις, ναι, δημοσιοποιούνται διαγωνισμοί και προκηρύξεις, αλλά μένουν και παραμένουν άγονες αυτές οι απλήρωτες αυτοί οι διαγωνισμοί, αυτές οι προκηρύξεις, γιατί δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος να έρθει. Και εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο, να βρουν τρόπο να θέσουν, να δώσουν, να παραχωρήσουν περισσότερα νέα κίνητρα, δηλαδή πιο ισχυρά, προκειμένου να έρθουν. Και όσοι υπάρχουν, να μείνουν. Και για αυτούς χρειάζονται κίνητρα νέα, όχι μόνο για αυτούς που θέλουμε να καλέσουμε, και για αυτούς που τώρα είναι εκεί στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και πασχίζουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Γιατί παρασύρωμαι τόσο τώρα και προχωράει η σκέψη παρακάτω. Πρέπει να σταθούμε στους τίτλους για να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων και πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Η Γνώμη, στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Τη σύνδεση Στουτκάρτης Αλεξανδρούπολης, που διεκδικεί και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, παρουσιάζει επίσης η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Ενισχύουν έτσι το αίτημα των ομογενών τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, που τονίζουν πως η πτήση θα αποτελέσει ουσιαστική επένδυση στις σχέσεις μεταξύ Νότιας Γερμανίας και Θράκης. Η ζήτηση για ταξίδια προς την Αλεξανδρούπολη αυξάνεται διαρκώς. Η αγορά υπάρχει και η ανάγκη είναι ξεκάθαρη, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Εντυπωσίασαν οι δεξιοτέχνες αυτοκινήτου στην Αλεξανδρούπολη, διαβάζουμε άλλο θέμα στη Γνώμη, με φωτογραφικό στιγμιότυπο δεξιοτεχνίας αυτοκινήτου. Το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα η έναρξη με ομιλία Μόσχιαλου. Ένα τραπέζι μνήμης και συνύπαρξης στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης. Μια πρωτοβούλια του Δήμου, της Αρμενικής Κοινότητας και του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, με δυνατό μήνυμα, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη, ήταν η παρουσία της κοινότητας των Αρμενίων, που αποτέλεσε και αποτελεί πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. Στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθησαν 4 άτομα για ληστεία με την απειλή μαχαιριού. Μπήκαν σε σπίτι, άσκησαν βία στους ενίκους και έκλεψαν κοσμήματα. Είδαμε την ανακοίνωση έκπληκτη χθες από την αστυνομία για το περιστατικό που συνέβη προχθές το πρωί στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα από τεχνοβλαστό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης παρουσιάζεται επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη. Και τέλος, η δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του Γεωργή Τζανετάκη που ζητάει η οικογένειά του. Η δίκη θα ξεκινήσει αύριο 21 Μαΐου. Η οικογένεια εκφράζει την επιθυμία για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών όπου αυτές εντοπιστούν. Θα το δούμε το θέμα σε λίγο αναλυτικότερα. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Το Δέλτα του Εύρου. Οι δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για την νομιμότητα των καλύβων και παράλληλα ο Κωνσταντίνος Στασούλας που ανέφερε στους ανθρώπους της περιοχής ότι θα διαγραφούν τα πρόστιμα. Έχει τέτοια δικαιοδοσία να το κάνει αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να ανακοινώσει κάτι τέτοιο? Ο κύριος Στασούλας το έκανε. Ενημερώθηκε και για το ζήτημα με το πόσιμο νερό και τα άγρια άλογα λοιπόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αυτό είναι πρώτο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα για τις παράνομες καλύβες στο Δέλτα του Εύρου και την ετούμενη, διεκδικούμενη νομιμοποίησή τους, αλλά και την παραγραφή, τη διαγραφή των προστήμων. Πήρε θέση ο κύριος Στασούλας για την νομιμότητα αυτών. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε. Προφανώς δεν θα έπρεπε, αλλά πήρε θέση. Για άλλα πράγματα που θα έπρεπε να πάρει θέση, το απέφυγε. Πάντως, στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσιοποιεί η Ελεύθερη Θράκη με τον κύριο Τασούλα στο Δέλτα του Εύρου και στις καλύβες, λέει πως με προσοχή άκουσε τα προβλήματα των καλυβιέριδων στο Δέλτα του Εύρου ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Μάλιστα. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αλεξανδρούπολη για τον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης, πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Τασούλας με

λέει ο Δημοσθένης ο Δούκας, η Ελλάδα και το Μαρόκο αναδεικνύονται ως δύο πυλώνες πολιτιστικής συνέχειας και διαλόγου. Η συνύφανση των δύο αυτών κόσμων, του Αιγαίου και των Ακτών, του Μακρέμπ, προσφέρει μια βαθιά ερμηνεία για τη συλλογική ταυτότητα των δύο κρατών. Η Ελλάδα έχει σφραγίσει τη Μεσόγειο ως η κοιτίδα της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας και των αρχών που έθεσαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Μεσογείου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τον Ατλαντικό. Η αληθινή υπόσχεση λοιπόν των δύο αυτών πολιτισμών έγκυται στην κοινή τους μοίρα, καθώς αμφότεροι μοιράζονται το ίδιο πνεύμα του Εφ-Ζιν, τη ζεστασιά, τα χρώματα, τη μουσική αλλά και τη μεσογειακή διατροφή. Όταν ο ελληνικός ορθολογισμός συναντά τη μαροκινή συναισθηματική και πνευματική πλούσια παράδοση, γεφυρώνονται Ανατολή και Δύση. Και αυτό φαίνεται έμπρακτα και από τις πολιτιστικές ανταλλαγές, όπως η διοργάνωση εβδομάδων πολιτισμού και φόρουμ που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, φέρνοντας τις δύο κοινωνίες πιο κοντά. Στην καρδιά μιας θάλασσας λοιπόν που συχνά βιώνει την αποξένωση της νεωτερικότητας, το μήνυμα της Ελλάδας και του Μαρόκου είναι ένα: η επιστροφή στις ανθρώπινες αξίες. Ενδιαφέρον ακούγεται, θα είναι εκεί και ο κύριος Άνθιμος, ο Μητροπόλητης Αλεξανδροπόλεως, θα είναι και ο Μουφτής Δημοτίχου στο Μαρόκο για τη Διεθνή Διάσκεψη Διαλόγου των Μεσογειακών Πολιτισμών. Και θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι θα υποθεί, τι συμπεράσματα θα προκύψουν από αυτή τη συνάντηση όταν ολοκληρωθεί. Πάμε στα υπόλοιπα της Ελεύθερης Θράκης, φωτιά τα καύσιμα. Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αλεξανδρούπολη. Η γεωπολιτική κρίση πιέζει τις τιμές προς τα πάνω. Πολλοί οδηγοί στρέφονται στη Βουλγαρία για φθηνότερη βενζίνη. Τίποτα καινούριο, καμιά είδηση σε όλο αυτό. Τίποτα νεότερο. Τα ίδια, όπως υφίσταται τώρα το πλήγμα αυτό κυρίως ο Βόρειος Εύρος με την αιμορραγία, την οικονομική στη Βουλγαρία αλλά και στην Τουρκία, συνεχίζει να το υφίσταται και θα συνεχίσει. Όσο δεν αλλάξουν τακτικές, πολιτικές και δεν πάρουν σημαντικές σοβαρές αποφάσεις οι κυβερνώντες. Ένα σύντομο χρονικό της απελευθέρωσης ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης, του Πέτρου Αλεπάκου, ένα άρθρο στην Ελεύθερη Θράκη επίσης. Ο κοινωνικός τουρισμός του 2026 με έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στον Εύρο. Και τέλος, να το θέμα αυτό με την οικογένεια του Γεωργή Τζανετάκη και στην Ελεύθερη Θράκη. Η οικογένεια που ζητά δικαιοσύνη και πλήρη διερεύνηση ευθυνών για το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, το τραγικό, την τραγωδία αυτή στην Εγνατία Οδό του 2023, τότε που έμπαιναν καθημερινά διακινητές κόντρα στο ρεύμα και σκοτώναν κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε με αυτό το θέμα, να το δούμε αναλυτικότερα, να δούμε και τι λέει η οικογένεια του αδικοχαμένου Γεωργή Τζανετάκη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η οικογένεια του αδικοχαμένου Γιώργη Τζανετάκη, καθώς αύριο 21 Μαΐου ξεκινάει η δίκη για το θάνατό του στην Εγνατία Οδό. Και ζητά πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας η οικογένεια, με ανακοίνωση δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 15 Απριλίου 2023, λένε, στο πλαίσιο της επιχείρησης καταδίωξης οχήματος, ο Γιώργης Τζανετάκης έχασε τη ζωή του με τον πιο άδικο τρόπο, καθώς έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στο λάθος δρόμο, αφού ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως η Εγνατία Οδός αποδεικνύεται πλέον μη ασφαλής για όσους κινούνται σε αυτήν ανυποψίαστη. Με αφορμή την έναρξη της κυρίας δίκης την 5η, αύριο δηλαδή 21 Μαΐου 2026, ενώπιον του τριμελούς πλημελίου δικείου Αλεξανδρούπολης, εκφράζουμε, λέει η οικογένεια του αδικοχαμένου Γιώργη, την επιθυμία για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης απόδοσης ευθυνών όπου αυτές εντοπιστούν και αναλογούν και εν τέλει απονομή δικαιοσύνης. Παράλληλα, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη διεκδίκησης ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας στις μεταφορές, στο οδικό δίκτυο και ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν. Η απώλεια του αγαπημένου μας Γιώργη δεν αφορά μόνο τη στενή μας οικογένεια, πιστεύουμε ότι αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Τούτο διότι με τον πιο τραγικό τρόπο αναδείχθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις ευθύνες της πολιτείας, την έλλειψη σαφούς επιχειρησιακού σχεδιασμού, την ανάγκη ορθής και νυφάλιας κρίσης, ασφαλούς καθοδήγησης και επαγγελματικής και στιβαρής αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών και των υπευθύνων της Εθνικής Οδού, παράγοντες απολύτως απαραίτητοι για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας τόσο των ανυποψίαστων διερχόμενων οδηγών, όσο και των άτυχων συνανθρώπων μας. 5 ενηλίκων και ενός παιδιού, οι οποίοι έχασαν επίσης τη ζωή τους την ίδια στιγμή στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Κάνει αναφορά η οικογένεια και στους δύστυχους διακινούμενους του δολοφόνου διακινητή που έχασαν τη ζωή τους. 5 ενήλικες και ένα παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά. Η υπόθεση αυτή λοιπόν δεν αφορά μόνο την οικογένειά μας, αφορά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων για την ασφάλεια όλων μας μέτρων, προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο μέλλον. Με εκτίμηση και σεβασμό, η οικογένεια δια των πληρεξουσίων δικηγόρων. Τρεις δικηγόροι τους εκπροσωπούν, η Βάνα Δινδίνη, η Δήμητρα Μπαΐρα και ο Στέργιος Γιαλάογλου. Αύριο λοιπόν, 5η, στο τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του Γιώργη Τζανετάκη, που έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 23, πριν 3 χρόνια, πέρασαν 3 χρόνια, στην Εγνατία Οδό, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης. Να θυμηθούμε το γεγονός, στο ύψος του κόμβου της Μέστης ήταν, όταν γιοταχεί επιβατικό αυτοκίνητο διακινητή με 10 άτομα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κομωτινή και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γιοταχεί επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος στη σωστή κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη, ο Γιώργης Τζανετάκης. Η οικογένειά του τώρα, μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων της, εξέδωσε αυτό το δελτίο τύπου που ανέγνωσα πριν από λίγο και ακούσατε, απεστάλλει στα μέσα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Για να δούμε από αύριο πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση νομικά, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, τι πιθανές ευθύνες θα αποδοθούν και πού και αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 11.30, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι που ακολουθεί και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε, συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας εδώ μέχρι τη μία.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
13: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.

Συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι, και πολλές ειδήσεις τώρα στο ημίωρο που ακολουθεί μέχρι να υποδεχτούμε το Παρπαμήτρο σε λίγο στις 12, δηλαδή για το επόμενο μέρος της εκπομπής, όπου θα τον έχουμε στην παρέα μας με τα σχόλια της εβδομάδας. Να τις δούμε μία προς μία. Αρχικά βλέπω και στο radioevros.gr, αλλά πιθανόν να το έχετε ακούσει κάποιοι γονείς μαθητών για τη σημερινή μέρα, ότι είναι η μέρα της ελληνικής πίζα. Πίζα, πίσα, πώς διαβάζετε τώρα αυτό? Είναι αυτό το πίζα? Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί? Γιατί παίρνουν σε στάση εργασίας και προχωρούν σε αντιδράσεις? Σήμερα οι εκπαιδευτικοί, λόγω αυτής της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου πίζα σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της γάμα της 3ης τάξης γυμνασίου, έχουν προκηρύξει κινητοποιήσεις οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, και η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διαδικασία. Ενώ η στάση εργασίας στηρίζεται και από την ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχει ανακοινωθεί πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο τετράωρο σήμερα του πρωινού προγράμματος στα σχολεία, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για αυτή την ελληνική πίζα, που είναι εξετάσεις, λέει, διαγνωστικού χαρακτήρα και έχουν σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αξιοποίηση αποτύπωσης των γνώσεων των μαθητών. Μέσα από ένα διαγνωστικό πλαίσιο, ο στόχος είναι να καταγραφεί η εκπαιδευτική εικόνα των παιδιών. Λένε με αυτές τις εξετάσεις, και οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στον τρόπο που διαγιγνώσκεται η εκπαιδευτική εικόνα των παιδιών και καταγράφεται αυτή. Μάλιστα. Σε άλλα νέα, από χτες λειτουργεί επιτέλους το αστυνομικό τμήμα στο Δημότικο, το νέο κτίριο δηλαδή, στην είσοδο της πόλης. Έτσι μετακόμισαν εδώ και καιρό και περιμέναν συνδέσεις με ρεύμα, με τηλέφωνο, με ίντερνετ. Δεν ξέρω εγώ τι λειτουργικά, δυσλειτουργικά προβλήματα προέκυψαν στην πορεία, ενώ το κτίριο ήταν έτοιμο, δεν λειτουργούσε. Τώρα από χτες οι αστυνομικοί στο Δημότικο έχουν εγκατασταθεί μονίμως εκεί, στο νέο τμήμα, στο νέο κτίριο. Αλλά με μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως καταγγέλουν διαρκώς. Θέλουν και άλλους συναδέλφους αστυνομικούς ή αστυνομικοί στο Δημότικο για να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Οπότε να ξέρουν και οι κάτοικοι του Δημοτίχου, οι πολίτες, για να εξυπηρετηθούν πλέον από την αστυνομία, θα πρέπει να πηγαίνουν εκεί στο νέο κτίριο, στο νέο χώρο, στην βορειοανατολική είσοδο της πόλης του Δημοτίχου. Βέβαια τώρα με 1,5 χρόνο καθυστέρηση σχεδόν, ένα και κάτι, λειτουργεί αυτό το νέο κτίριο. Να θυμίσω ότι πέρσι τέτοιο καιρό ήταν να λειτουργήσει, μάλλον λίγο πριν το Πάσχα, μας έλεγε ο κύριος Ακίδης, ο αστυνομικός, σε συνέντευξή μας, ότι ήταν προκάτ κατασκευή, θα γινόταν μέσα σε πολύ λίγο καιρό η κατασκευή του, η τοποθέτησή του και η λειτουργία του θα ξεκινούσε πολύ άμεσα, μας έλεγε πέρσι το Πάσχα. Το άμεσα για το ελληνικό κράτος, αυτό το χρονικό περιθώριο είναι απαγορευτικό. Φτάσαμε ένα χρόνο και μετά. Οπότε, σημασία έχει ότι λειτουργεί από χτες, να το ξέρουν οι κάτοικοι του Δημοτίχου, οι πολίτες. Εκεί θα πρέπει να απευθύνονται, στο νέο χώρο, στο νέο αστυνομικό τμήμα, στην βόρειο-ανατολική είσοδο της πόλης και όχι στο κέντρο που βρισκόταν μέχρι τώρα, μπροστά από την Παναγία την Ελευθερώτρια, σε εκείνο το κτίριο. Από το Δημότιχο στο Δήμο Ορεστιάδας να ανέβουμε βόρεια. Παρακολουθήσαμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προχθές με πάρα πολλά θέματα, 29 θέματα, από όπου προέκυψαν και ειδήσεις. Πέρα από της ειδικής συνεδρίασης του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, που ήταν το πρώτο θέμα, είχε και άλλα ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Όπως το θέμα που εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα αδέσποτα στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας, ο κύριος Δημούτσης, ο Παντελής ο Δημούτσης, και την απόφαση που ελήφθη τελικά να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που γίνεται εκεί κοντά στις Καστανιές. Για το 2026, λοιπόν, στον προϋπολογισμό έχουμε αυξημένο ποσό 28.000 ευρώ. Και πέρασε μάλιστα ομόφωνα προχθές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. 106.655 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός του 2025. Φέτος 134.607 ευρώ, οπότε να, 28.000 περισσότερα.
αυξημένη κωδική για τις προμήθειες τροφών κατά 5.800 ευρώ, αλλά και για κτηνιατρικές υπηρεσίες κατά 7.300 ευρώ. Βεβαίως έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο, το ξέρουμε. Έχει αναδειχθεί το θέμα πολλές φορές για το καταφύγιο δέσποτων ζώων. Μια ήταν να γίνει στο νέο χώρο, είδαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εκεί. Βρέθηκε έκταση στις Καστανιές και εκεί μεγάλες καθυστερήσεις. Φοβόμασταν όλοι ότι μπορεί να χαθεί η χρηματοδότηση αν καθυστερήσουν κι άλλο. Φαίνεται πως πρόλαβαν τις προθεσμίες, τις ημερομηνίες. Ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθήκων, λέγανε τότε από τον ανάδοχο. Τα είπε και ο κ. Δημούτσης, περιέγραψε την κατάσταση προχτές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και διαβεβαίωσε τώρα ότι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, για τους επόμενους λοιπόν 6-7 μήνες, το αργότερο, θα έχει ολοκληρωθεί. Τότε λίγη βέβαια και χρηματοδότηση, να θυμίσουμε. Πριν 2,5 χρόνια είχε εξασφαλιστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Φτάσαμε τέλος του 26 να υπάρχει δέσμευση πλέον για υλοποίηση του νέου δημοτικού καταφυγίου δέσποτων ζώων στο Δήμο Ορεστιάδας. Θα περιμένουμε να το δούμε τώρα, επιτέλους, να λειτουργεί κάποια στιγμή. Πάντως η αύξηση της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό είναι σημαντική, κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Και αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που προέκυψαν από την προχθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Έγινε κουβέντα και για τις χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν με την αγροτική οδοποιία. Μάλιστα, μια προειδοποίηση από τον κύριο Μαυρίδη για να το ελέγξουν λίγο το θέμα περισσότερο, διότι εκδόθηκε εκείνη την ημέρα, ανήμερα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση και αναφερόταν σε περικοπές κάποιων έργων και σε κάποιες μειώσεις χρηματοδοτήσεων. Τώρα για το Δήμο Ορεστιάδας, κατά πόσο τον αγγίξαν αυτές οι περικοπές και οι απεντάξεις έργων. Μη επιλογές μάλλον έργων, δεν είχαν ενταχθεί κάπου, απλά δεν επιλέχθηκαν να ενταχθούν τελικά. Θα το δούμε στη συνέχεια, διότι στο radioevros.gr ανέβηκε ένα πλήρες άρθρο για το συγκεκριμένο θέμα με τα τέσσερα έργα για τον Εύρο, τα οποία περιέχονται στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της, όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. 194 εκατομμύρια ευρώ για 365 έργα συνολικά σε 123 δήμους της χώρας. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται στον Εύρο, όπου έχουμε παραδεκτές και επιλέξιμες τελικά 4 συνολικά αιτήσεις δήμων για την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα μόνο, και άλλες 4 για τους ίδιους δήμους κρίθηκαν παραδεκτές αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη τελικά. Οπότε να καλά προειδοποιήσει ο κ. Μαυρίδης, είχαμε και 2 περιπτώσεις έργων που δεν έγιναν αποδεκτά αυτά, δεν επιλέχθηκαν. Όπως και στην Αλεξανδρούπολη, τόσο έτσι και στην Ορεστιάδα, 2 και 2. 2 και 2 επιλέχθηκαν, 2 και 2 απορρίφθηκαν στην ουσία. Ενώ για τους υπόλοιπους δήμους είχαμε επίσης απορρίψεις στο Σουφλί και στη Σαμοθράκη. Το Δημότυχο δεν βλέπω πουθενά. Δεν υπέβαλε κάποια αίτηση. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα, ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Δωρίσκους υδροδρομικής γραμμής με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης στα 424.000 ευρώ. Αναφέρεται στον πίνακα, τον δημοσιευμένο, τον προχθεσινό. Ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών Αρδάνιο, σιδηροδρομική γραμμή και θέσης Χατζησάβα επιλέχθηκε επίσης με δημόσια δαπάνη σχεδόν μισό εκατομμύριο, 499.000 ευρώ. Και δεν επιλέχθηκαν η οδός η αγροτική νεκροταφείων Φερών σιδηροδρομικής γραμμής και των υφιστάμενων αγροτικών οδών για τη βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού αγροκτήματος Μέστης. Για το Δήμο Ορεστιάδας τώρα. Έγιναν παραδεκτές και επιλέχθηκαν οι αιτήσεις για ασφαλτόστρωση επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποίησης Κλισσούς με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 404.000 ευρώ περίπου. Επίσης, ασφαλτόστρωση επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποίησης Ινώης Χειμωνίου με επιλέξιμο ποσό δαπάνης περίπου 390.000 ευρώ. Συνεκλοποιημένα τα λέω τα ποσά τώρα, γιατί έχουν και δεκαδικούς. Για να είναι πιο σαφές το νούμερο, πιο, να γίνεται καλύτερα κατανοητό ραδιοφωνικά, προφορικά. 404.000 ευρώ για την αγροτική οδοποίηση στην περιοχή της Κλισσούς, 390.000 για το τμήμα Ινώης Χειμωνίου. Αυτά επιλέχθηκαν για το Δήμο Ορεστιάδας. Αυτά που δεν έγιναν παραδεκτά και δεν επιλέχθηκαν, οι αιτήσεις δηλαδή, αφορούν στην αγροτική οδοποιία, στην ασφαλτόστρωση στη Νέα Βίσα, περίπου 873.000 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός, και άλλες 240.000 περίπου ευρώ ήταν η ασφαλτόστρωση για αγροτική οδοποιία στην Ορεστιάδα, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας. Αυτά απορρίφθηκαν. Μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5 για τον Εύρο και συγκεκριμένα μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης στις Σφαίρες, 3 στο Δήμο Σουφλίου, Σουφλί Τυχερό και Λάβαρα και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πραγματικά αναρωτιέμαι για το Δημότυχο, διότι δεν φαίνεται ούτε στα παραδεκτά ούτε στα μη παραδεκτά
έργα. Άρα σαν να μην έγιναν αιτήσεις. Η παρέμβαση πάντως συμβάλλει, λένε, στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική υγιή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Συμβάλλει στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των γεωργών και των κτηνοτρόφων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας, αλλά και η ολοένα συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την υλοποίηση ασφαλών και ανθεκτικών υποδομών αγροτικής οδοπίας στις αγροτικές περιοχές. Και επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι τώρα δύνανται να υποβάλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας μόλις 7 ημερών. Α, λίγοι όπου να είναι. Το θέμα είναι να ξεκινήσουν τώρα αφού βρέθηκαν, μάλλον εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις, να γίνουν οι διαγωνισμοί, να βρεθούν οι εργολάβοι, να τελειώσουν με τις ενστάσεις και όλα αυτά τα προβλεπόμενα και μη προβλεπόμενα και κάποια στιγμή να ξεκινήσουν τα έργα, γιατί και αυτά θα τραβήξουν σε μάκρος, σε βάθος χρόνου όπως συμβαίνει συνήθως με τα δημόσια έργα. Είμαστε ακόμα στην πολύ αρχική, στο πολύ αρχικό στάδιο στην επιλογή των έργων και των χρηματοδοτήσεων, για να προχωρήσουν κάποια στιγμή και στην υλοποίηση της αγροτικής οδοπίας, έτσι όπως περιγράψαμε τις περιοχές παρέμβασης στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για τον ομό μας. Αναλυτικά και αυτό στο radioevros.gr με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα να κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι. Ας τον κάνουμε. Ο Γιάννης Κότσιρας θα τον κάνει μουσικά. Να μας δώσει μια ανάσα και να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα.

Πάμε στη ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης τώρα, φίλες και φίλοι, στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης της Αλεξανδρούπολης, η οποία μας ενημερώνει ότι με πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, η ΔΕΗ του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανταποκρίθηκε, λέει, άμεσα στις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν για τη στήριξη των απολυμαντικών τάφρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως υποστηρίζουν με την ανακοίνωσή τους, προχώρησαν σε κατασκευές και διασυνδέσεις δικτύων, διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο της περιφέρειας στην προσπάθεια περιορισμού και αποτροπής εξάπλωσης της ζωονόσου. Μέχρι πρόσφατα, η τροφοδοσία των τάφρων πραγματοποιούνταν με βιτιοφόρα οχήματα, διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική επιχειρησιακά. Με το συντονισμό τώρα της περιφέρειας και με την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, εξασφαλίστηκε πλέον σταθερή και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των αναγκών της περιοχής. Οι περιοχές επέμβασης είναι στο φυλάκιο Καραγόγου και στο φυλάκιο Εγνατία, καθώς επίσης και στους οικισμούς Βρυσούλα και Πηλαία στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και συντονισμός, μπορούν να δίνονται άμεσα λύσεις για κρισίμα ζητήματα δημόσιας προστασίας. Αυτό το άμεσα το χρησιμοποιούν οι δημόσιοι λειτουργοί μας. Δηλαδή, ακούγεται αστείο πια. Τι άμεσα, μωρέ. 2 χρόνια έχουμε με τη ζώνος πρόβλημα με την ευλογιά στην περιοχή μας και πόσον καιρό με τον αυτόδη πυρετό. Πόσα χρόνια ακούμε, πόσους μήνες ακούμε, πόσες φορές ακούσαμε για αυτές τις τάφρους που δεν λειτουργούν. Τώρα όμως δόθηκε άμεσα λύση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα δημόσιας προστασίας, λέει η ανακοίνωση, από τον πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, τον Χαράλαμπο ή αλλιώς Μπάμπη Μιχαηλίδη, με τη συνεργασία ΔΕΙΑ και Περιφέρειας. Μιχαηλίδη και το ψίδι δηλαδή. Αυτό προβάλλεται στην ανακοίνωση, αυτό παρουσιάζεται από το δελτίο τύπου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, εντωμεταξύ, σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 το βράδυ με πολλά θέματα, 22 συγκεκριμένα. Μεταξύ άλλων είναι η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 25 και η έκθεση πεπραγμένων για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Πολλά διαδικαστικά, τυπικά, απλά θέματα τυπικού χαρακτήρα, αλλά και άλλα πιο ουσιαστικά, όπως τώρα μια επιχορήγηση που φαίνεται, μια δωρεά που φαίνεται να εξασφάλισαν οι 12 δημοτικοί σύμβουλοι μέλη της αντιπολίτευσης και φέρουν προς συζήτηση και έγκριση το θέμα στη σημερινή συνεδρίαση. Πρώτο θέμα, μάλιστα, είναι η αποδοχή δωρεάς ποσού συνολικής αξίας 10.000 ευρώ από την εταιρεία Chrome Press Ελλάς SA. Κατατέθηκε από 12 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης με εισηγητή τον κύριο Σταυράκογλου. Το πρώτο θέμα στη σημερινή συνεδρίαση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ηλικία προς εκμίσθωση στο στάδιο Φώτης Κοσμάς και στο καπνομάγαζο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη έρχονται προς έγκριση. Και τώρα όλα τα θέματα, 22 είναι πολλά, μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr και αυτά. Όπως και η έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για το 2026 είναι μέσα στα 22 αυτά θέματα. Και η έγκριση προγράμματος δωρεάν κτηνιατρικών πράξεων στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς ομάδες πολιτών θα οριστούν τα κριτήρια μεταξύ άλλων. Σήμερα στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Θα περάσουμε και στην απάντηση, αντίδραση, δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κυρίου Παναγιώτη Αρχοντή, σε όλα αυτά που με επιχειρήματα προσπάθησε να αποδομήσει η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου για τις ανακοινώσεις της περιφέρειας σχετικά με την τουριστική αύξηση και ανάπτυξη στην περιφέρειά μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Αρχοντής, λέει πως μόνο ως αδυναμία αποδοχής της πραγματικότητας μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, η οποία προσβάλλει κατάφορα τους φορείς, τους επαγγελματίες και τους ανθρώπους του τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στους οποίους κατά κύριο λόγο οφείλεται το γεγονός ότι η περιφέρειά μας διανύει τη δυναμικότερη τουριστική διετία της σύγχρονης πορείας της. Μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου και της Τράπεζας της Ελλάδος και δυστυχώς. Για κάποιους τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, είναι δημόσια και είναι αδιαμφισβήτητα. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν για το 2025, τα οποία η περιφέρεια παρουσίασε αναλυτικά στις προηγούμενες ημέρες, καταγράφουν τη μεγαλύτερη τουριστική άνοδο που έχει σημειώσει ποτέ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ισχυρή αύξηση σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις και πρώτη θέση πανελλαδικά σε ποσοστιαία μεταβολή και στους 3 βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, κάποιοι
επέλεξαν για ακόμη μία φορά τη λογική της απαξίωσης και της μικροπολιτικής. Επιχειρούν να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη τουριστική άνοδο που έχει καταγράψει ποτέ η περιφέρεια ως δήθεν αποτυχία, μέσα από επιλεκτικές αναγνώσεις, δικτών και αυθαίρετες ερμηνείες μιας επίσημης μελέτης. Η πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει, λέει ο κύριος Αρχοντής, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Μέσα σε 2 χρόνια, λέει, υποστηρίζει πως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της περιφέρειας αυξήθηκαν από 326 εκατομμύρια το 23 σε 528 εκατομμύρια το 25. Πρόκειται για 200 εκατομμύρια περισσότερα στην πραγματική οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, στην αγορά και στις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλη πολιτική αμηχανία για να παρουσιάζονται ως λιγότερα τα 200 εκατομμύρια ευρώ που είναι επιπλέον εις πράξεις που καταγράφηκαν μέσα σε 2 χρόνια, λέει ο κύριος Αρχοντής. Εκτός αν κάποιοι πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη αύξηση επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων στην Ελλάδα αποτελεί αποτυχία. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί, είναι η αδυναμία αποδοχής της πραγματικότητας. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα και στη μείωση της διάρκειας παραμονής η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν κατέγραψε, όπως ανακριβώς υποστηρίζεται, τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι 4 περιφέρειες παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση. Η αποσπασματική επίκληση μεμονωμένων δικτών χωρίς κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της τουριστικής οικονομίας της περιφέρειας οδηγεί είτε σε λανθασμένα συμπεράσματα είτε σε συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Και εξηγεί παρακάτω αναλυτικά ο κύριος Αρχοντής ότι η μέση δαπάνη αναεπίσκεψη, η μέση διάρκεια παραμονής και η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση δεν ερμηνεύονται αποκομμένα και μηχανιστικά, αξιολογούνται συνδυαστικά με βάση τη δομή, τη γεωγραφία και το μείγμα επισκεπτών κάθε προορισμού. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι μια σύνθετη και πολυμορφική περιφέρεια με διαφορετικές τουριστικές ροές και διαφορετικά πρότυπα επισκεπτών. Παραθεριστικό τουρισμό, city break, οδικό τουρισμό, ημερήσεις μετακινήσεις και διασυνοριακή επισκεψιμότητα. Και όταν κάποιος απομονώνει έναν μόνο δείκτη και αγνοεί το συνολικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη μεγαλύτερη τουριστική αύξηση της χώρας και τα 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον εισπράξεων μέσα σε 2 χρόνια, τότε είτε δεν κατανοεί πώς διαβάζονται τα τουριστικά δεδομένα, είτε επιχειρεί να κατασκευάσει πολιτικό αφήγημα αντί να περιγράψει την πραγματικότητα. Η ανάπτυξη της τελευταίας διετίας δεν προέκυψε ούτε τυχαία ούτε επικοινωνιακά. Προέκυψε από συστηματική δουλειά. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πέτυχε τη μεγαλύτερη τουριστική άνοδο, επαναλαμβάνεται ο κ. Αρχοντής πάντως για κάποιο λόγο. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο σύντομη η απάντησή του και η δήλωσή του. Εδώ φαίνεται ότι διαρκώς επαναλαμβάνει το επιχείρημα και τον ισχυρισμό ότι πέτυχε τη μεγαλύτερη τουριστική άνοδο της χώρας η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ότι αλλάζει και αφήνει πίσω της τη λογική της στασιμότητας και της χαμηλής φιλοδοξίας και συνεχίζει με σχέδιο, καταλήγει με συνέπεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα με στόχο έναν τουρισμό μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής, υψηλότερης οικονομικής αξίας και ισχυρότερου ωφέλους για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Καταλήγει απευθυνόμενο στον κύριο Ηλιόπουλο και στον έτερο Περιφερειακό Σύμβουλο της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας ότι η περιφέρεια, λέει, κύριοι της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, δεν πανηγυρίζει. Η περιφέρεια δουλεύει. Και το λέει αυτό γιατί η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία λέει πως είναι άδειο το καλάθι του τουρισμού τελικά και ότι αδίκως πανηγυρίζει πάνω σε επικοινωνιακά τεχνάσματα η περιφέρεια για τουριστικά ρεκόρ. Αυτός ο κύκλος τώρα αντιπαράθεσης έχει ανοίξει μεταξύ Περιφερειακής Αρχής και Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, η οποία εκπροσωπείται από τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Λιμπεράκη, 2 περιφερειακούς συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς συνεχίζοντας την πρωινή μας εκπομπή, πρωινό μας, σημεριανή μας εκπομπή, η Αφροδίτη Μάνου με τη νυχτερινή της εκπομπή συνεχίζει μουσικά για να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον Μπαρμπαμήτρο στην παρέα μας για μια ολόκληρη ώρα μέχρι τη μία εδώ με τα δικά του σχόλια για την σημερινή επικαιρότητα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
9: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας. Άιντε, Γιουργιά!

0: Έλα, Παρπαμήτρου.
1: Αγία! Ατρόμαξα, τρομάχα. Χαμένε.
0: Μπήκα μέσα στα ακουστικά σου κατευθείαν.
1: Χαμένε.
0: Γεια σου, Παρπαμήτρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες, καλησπέρα, καλησπέρα. 4,5 λεπτά μετά τις 12.
1: Όλη μέρα, καλημέρα είναι τώρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Παρπαμήτρου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Εγώ δεν θα πω κουβέντα και το λέω τώρα, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά, δεν θα μιλήσω σήμερα. Γιατί ξέρει, άκου τώρα τι μου λένε. Νομίζουν ότι τσακωνόμαστε, λέει, στα αλήθεια. Δεν μιλιόμαστε μετά. Φεύγουμε από εδώ μαλλιτραβηγμένοι. Γιατί δεν σε αφήνω να μιλήσει και γιατί εσύ ορίζεσαι και φωνάζει ότι θε να μιλήσει και εγώ σε φημώνω.
1: Έχω δίκιο.
0: Τέλος. Κλείνω το μικρόφωνο μου και σε αφήνω ελεύθερο.
1: Έχω δίκιο κανονικά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο. Πάνε με το σωστό, πάνε με την αλήθεια, πάνε με το κανονικό. Σύση που νταγιακώνησε και στην καρέκλα και με διακόπτες και με πιένσει αυτά σε ζωντανές μεταδόσεις, τι είπε αυτό, και εγώ δεν μπορώ να τελειώσω το σειρμά μου της σκέψης και μετά γίνεται οι ανθρώποι παρεξηγούνται στον δρόμο. Δεν μιλάς, εντάξει.
0: Εγώ, όχι, λοιπόν... Αυτό το παρεξηγούνται στον δρόμο θέλω να το αναλύσεις λίγο. Μιλάω. Εγώ θα σου δίνω, ρε παιδάκι μου, τροφή για σκέψη και συζήτηση.
1: Λες έναν άνθρωπο, λες, κάνεις μια
0: κριτική. Είσαι από Θεσσαλονίκη, σε λέει όχι. Τι εννοεί?
1: Τι εννοεί? Ότι δεν είσαι από Θεσσαλονίκη. Από πού μπορεί να είσαι?
0: Λοιπόν, ναι, τι προβλήματα έχεις, για πες μας.
1: Όχι, δεν έχω προβλήματα. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ και σκάσω για τα προβλήματα αυτά. Για τις ανθρώποι που είναι. Κοίταξε, δες. Πες εγώ, ρε παιδί μου, πες, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Μπήκα στο περίπτερο, σε ένα περίπτερο. Λέω στην περιπτερό, φέρε με εκείνο το πράγμα, τι είναι, να πάρω ένα πράγμα, ας πούμε, και σκύβει γυναίκα και παίρνω ένα κουτί τσίχλες.
0: Τις κλέβω.
1: Και με γλέπει.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μιλάει κλέφτη. Εγώ θα παρεξηγηθώ.
0: Αφού σου είδε να τις κλέβεις.
1: Άρα θα παρεξηγηθώ.
0: Θα τις γυρίσεις πίσω με κατεβασμένο το κεφάλι, ταπεινωμένος, την ώρα στα σκέλια.
1: Ναι. Θα πει συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Τέτοια. Μάλλον συγγνώμη, θα το αλλάξω. Μάλλον ναι. Αυτό τώρα το πούμε και λίγο πιο αναφανδόν για να το καταλάβει ο κόσμος. Λες, κάνεις έναν άνθρωπο κριτική. Όχι σε έναν άνθρωπο, σε μια θέση, σε μια κατάσταση.
0: Σε κάποιες ενέργειες και πράξεις.
1: Σε κάποιες ενέργειες, ναι.
0: Κάτσε, αυτό είναι πολύ σοβαρό που είπες. Δεν κάνουμε κριτική σε κανέναν άνθρωπο, δεν ασχολούμαστε με τα προσωπικά κανενός. Δεν μας αφορά η επαγγελματική, η προσωπική ζωή του καθενός.
1: Και οι φίλοι μας που είναι, δεν τα λέμε.
0: Οι θέσεις τους στα δημόσια πράγματα, όταν πρόκειται για αιρετούς, οι οποίοι βεβαίως και αμείβονται για να κάνουν κάποια δουλειά επειδή επιλέχθηκαν από τους πολίτες για αυτόν τον λόγο και δεν την κάνουν καλά, είναι αντικείμενο κριτικής να κάνουμε παγκοσμίως όλοι οι αιρετοί σε όλο τον πλανήτη.
1: Άμα κάποιος άνθρωπος δεν κάνει κάτι σωστά και του λες, δεν έχεις καμιά κακία για αυτόν τον άνθρωπο, λες για αυτό που δεν γίνεται σωστά. Δεν κατάλαβα τι θα λέμε. Άμα κι εμείς δεν κάνουμε κάποια πράγματα σωστά, θα μας τα λένε.
0: Και γιατί απολογήσε τώρα ακριβώς?
1: Δεν απολογούμαι.
0: Γιατί τα εξηγείς αυτά, σε παρακαλώ?
1: Σε παρακαλώ τώρα. Γενικά και επί τα αυτά μιλάω.
0: Γενικά, όχι ειδικά.
1: Όχι ειδικά.
0: Αυτός είναι ο Παρπαμήτρος, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μιλήσω αναγκαστικά. Πρέπει να σε παρουσιάσω. Πρέπει να πω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας για όσους θέλουν να παρέμβουν, να σχολιάσουν, να βάλουν, να θέσουν ζητήματα, να ταυτιστούν ή να αντιδράσουν σε αυτά που λες. Ο Παρπαμήτρος είναι εδώ κάθε Τετάρτη, 12 με 1 και το 255-2029-413 είναι στη διάθεσή σας για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 6977-549-975 για μηνύματα μέσω με τα γραπτά μηνύματα, SMS, Viber, WhatsApp, Telegram, όλες τις εφαρμογές. Το 6977-549-975 τα στέλνετε. Και Παρπαμήτρο, έχουμε και ζωντανή μετάδοση στο Facebook. Μας ακούν και από εκεί και μπορούν και εκεί να παρεμβαίνουν δημόσια, αν θέλουν, στη ζωντανή μετάδοση που γίνεται στα σχόλια ή και πάλι inbox σε προσωπικά μηνύματα, αν δεν θέλουν να εκτίθενται δημοσίως. Με την εμπιστευτικότητα οπωσδήποτε και το απόρριτο της επικοινωνίας μας. Από τις 10 μιλάω, Παρπαμήτρο, και έχω ακόμα άλλη μία ώρα. Αλλά είπαμε, αυτή την ώρα δεν μιλάω, μιλάς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω την
0: εσύ
1: υπηρεσία.
0: Εσύ τι έχεις πάθει, αλλεργία
1: εγώ
0: έχεις.
1: Θέλω να ρωτήσω την υπηρεσία ή ένα γεωπόρο να μας πει πότε θα σταματήσουν αυτά τα πόπολα από τα καβάκια.
0: Αυτό σε πειράζει τώρα.
1: Τις λεύκες,
0: λοιπόν. Ναι, δάκρυσε, κοκκίνησε τα μάτια του, η μύτη.
1: Καλή,
0: του.
1: Αυτά τα πόπολα δεν μυτερλάρουν.
0: Τα πόπολα δεν είναι πόπολα.
1: Τι είναι?
0: Είναι
1: γύρι.
0: Γονιμοποιούνται τα φυτά μας τώρα.
1: Καλά, αυτά τα σπράδια που πηθούν και μπαίνουν στα αυτιά μας. Με έλεγε η μάνα μου συγχωρημένη, μην να προσέξεις, θα κουφαθείς άμα μπήκε. Ένα μια φορά μπήκε και είχα όλη τη νύχτα αγωνία πώς θα ξυπνήσω κουφός. Τέλος πάντων.
0: Δεν κουφάθηκες?
1: Όχι καλέ, τι να κουφαθώ εγώ.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Έλα, τι να έρθω, πού.
0: Θέσε τα ζητήματά σου.
1: Ποια είσαι, δεν έχω ζητήματα. Όλα δένουν καλώ.
0: Τα τίθω εγώ.
1: Τι θα είσαι.
0: Τα τίθω εγώ.
1: Αλλά όλα δένουν καλώ. Όλα πιένουν από το καλό στο καλύτερο.
0: Σκόπιμα το λέω λάθο, μην μα παρεξηγήσουν κιόλα. Το θέατο τίθω, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στην γενικότερη εικόνα, σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και μετά να έρθουμε στα πιο τοπικά μας, ναι.
1: Ναι.
0: Τι ναι, έχουμε ανακοίνωση νέων κομμάτων. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων, σημαντικών πολιτικών εξελίξεων στη χώρα, Μπαρμπαμήτρο. Δεν θα πεις κάτι για αυτά.
1: Τι να πω.
0: Σε αφήνω. Πες.
1: Τα ξέρω σαν οι άλλοι, τώρα θα έρθουν και αυτοί να μας σώσουν πάλι. Άφησε με τώρα αυτά τα καρκιουζλίκια και δεν τα μπορώ καθόλου.
0: Δεν θα σχολιάσει τώρα μέχρι τώρα ό,τι έχει ανακοινωθεί και έχει γνωστοποιηθεί.
1: Γιατί, τι να πω.
0: Τι
1: να πω, θα είμαι σκληρός.
0: Μετά μου λέτε να αφήνω να μιλάει, δεν μιλάει.
1: Θα είμαι σκληρός.
0: Άντε, δεν γίνει σκληρός.
1: Σκληρός θα είναι. Τώρα, την ξυγέλασαν την καημένη αυτή την χαρκωμένη τη μάνα, τη φούσκωσαν τα μυαλά μια και τι είναι γράμψια, βράντσια, βράντσια, βράντσια, πώς τη λένε αυτή τη γραμματέα, τη δικηγόρο, που είχε κλαιγεί παραλίγο με τη Νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Τη φούσκωσαν τα μυαλά, έχασαν την ουσία, πήγαμε στην πεμπτουσία, άιντε. Τώρα, κόμματα, θα μας σώσουν τα κόμματα. Τώρα, αρχίζουν να δέρνονται τώρα. Και μετά έρχεται ο άλλος σωτήρας, μας έσωσε σε κασικά, μα είχε σώσει τότε με τις τράπεζες, με τα αυτά, τώρα αυτά τα ρεπορτάζ, εγώ τα φτερνίζουμε, τα ξέρεις. Δεν γίνεται παιδάκι μου, καλοτριλάθηκα σήμερα. Αψιού, αψιού, αψιού, γουνιπητής έφτασα στην Τίνο της Παναέτης Τίνο, τόσο πολύ προσκύνησα από το φτάρνισμα.
0: Είναι ένα κόμμα ρωσικών κατευθύνσεων, Μπαρμπαμήτρο, αυτό. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον τώρα να γίνονται μηνύσεις, να ψάχνουν τον επικοινωνιολόγο, τον Άννα Καραχάλιο. Για...
1: Τώρα έβαλε έναν ανταποκριτή που είναι στη Ρωσία, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φιλορώσος και έλεγε τέτοια, τον έβαλε εκεί μέσα. Τώρα δεν ξέρω τι από εκεί.
0: Τώρα μιλάμε για το κόμμα Καριστιανού, έτσι, για να ξεπερδεύουμε.
1: Ναι, ναι,
0: ακόμα έτσι το λέμε, πολλά... μέχρι να μάθουμε το όνομα αύριο. Αύριο 21, δεν το ανακοινώνει.
1: Θα το βάλουν, κίνημα πολιτών.
0: Αυτό θα είναι η ελπίδα, θα λέγεται.
1: Η ελπίδα θα λέγεται.
0: Θα δούμε αύριο.
1: Μετά... Πολίνα θα λέγεται.
0: Έλα.
1: Πασχάλ θα λέγεται, Τουρνάς θα λέγεται. Να, όλο αυτό το κύμα του τραγουδιού θα το πούν. Τέλος πάντων, καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα και καθένας είναι ελεύθερος και πρέπει να είναι και έξυπνος να ψηφίζει ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει, όχι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αλλά έχουμε και τον κύριο Τσίπρα.
1: Αυτό τι να σου πω τώρα.
0: Πρώην πρωθυπουργός, δυναμική πρώην, μεγάλη. Λοιπόν,
1: θα πω την άποψή μου για αυτόν τον άνθρωπο. Άντε. Τώρα όλοι οι Σιριζέ δεν με δέρουν.
0: Δεν θα μιλήσει για τον άνθρωπο Τσίπρα, θα μιλήσει για την πολιτική του
1: πορεία.
0: Για την πορεία.
1: Αυτή
0: πολιτικό ον Τσίπρας.
1: Ωραία. Έτσι. Ξεκινάω, με ακούτε μου.
0: Ακούμε εκεί.
1: Αυτό ήταν ένα παιδαρέλι και στο 15 μιλέ, έτσι. Ήταν πρόεδρο, ασχολήθηκε λίγο κτλ. Τον βρίσκει σε μια γωνιά ο Λαβάνο, τον βάζει, τον προωθεί. Ναι, ναι, τον έβαλε πρώτα υποψήφιο δήμαρχο.
0: Τα ναι είναι δικά σου, ερωτήσεις και απαντήσεις όπως ένα. Δεν ταυτιζόμαστε. Πεδαρέλια με δαρέλια, τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν τους αποδεχόμαστε.
1: 17 χρόνια τι θα ήταν. Πάπος.
0: Α, με αυτή την έννοια. Ένας νεαρός λοιπόν, έφηβος, ανήσυχος.
1: Ναι, αυτός οποίος... υπεράσει ένα. Νεαρός ή πεδαρέλια. Λοιπόν, τον προδάει είναι αυτόν. Τον προδώνει αυτόν. Δεν τον προδώνει.
0: Ποιο να είναι.
1: Τον Αλαβάνο.
0: Μάλιστα. Τον
1: προδώνει. Τον προδώνει. Τον προδώνει κατευθείαν μόλις
0: πεστάθηκε.
1: Τον έβαλε μετά πρόεδρο εκεί. Κούτσο, κούτσο, κούτσο, κούτσο. Με σηματάρες με τα αυτά, με τα θεατρενίστικα τα κολπάκια, τον έβγαλε στο μηδάνι. Λοιπόν, λες άντε, πήραν τα μυαλά τα αέρα, μικρός άνθρωπος είναι σαν ηλικία, ανταριάσκε, άρχισε να κάνει χαζά. Ναι, ναι, και φτάνει στο σημείο να κάνει κυβέρνηση. Εντάξει, εντάξει.
0: Ρωτάει, απαντάει, ναι, ας ακούμε, προσεκτικά. Λοιπόν, δεν έφτασε
1: ένα...
0: μόνο στο σημείο, τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Έτσι,
1: τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός δημοκρατικά. Που ο οποίος σε πολλά
0: όχι, όχι με αυτοδυναμία βέβαια, του έδωσε και το δικαίωμα να συνεργαστεί.
1: Λοιπόν,
0: βρήκε
1: τώρα,
0: να συνεργαστεί.
1: Λοιπόν,
0: να μην ξεχάσουμε
1: σε, τα σαν... σοβαρά.
0: Μην ξεχάσουμε του ανεξάρτητου Έλληνε.
1: Πάμε να
0: ξέρετε.
1: Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Είμαι...
0: Συγκυβέρνησε.
1: Πάω να δεν ξεχνάω. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Πρώτη φορά αριστερά στα πράγματα. Χάρκαμε όλοι. Έτσι. Όλο κόσμο χάρκε.
0: Όλοι δεν το λε.
1: Καλά,
0: μια παρένθεση
1: ναι,
0: αριστερή λέγανε
1: μια
0: πολύ.
1: Μια μεγάλη μυρίδα του κόσμου, χάρκη, λέμε θα βρούμε άκρα.
0: Η ελπίδα ήρθε.
1: Ήρθε η ελπίδα. Λοιπόν, και σε πρώτη φορά αριστερά συγκυβερνάει με ένα κόμμα που είναι κατά

0: Και να το δέχονταν κάποιο αυτό το πράγμα. Όχι τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Κοντούτσικο
0: ήταν. Κοντά ήταν. Τέλος πάντων. Βγαίνει δεύτερη φορά, είναι και ψηλός, τότε ήταν και λίγο παχουλός ο Καμένος. Σήκωσαν τα χέρια, σηκώθηκε και ένα μισβήμα πάνω. Τσίπρας τον σήκωνε άλλος γιατί είχε και δύναμη. Λοιπόν,
1: έρχεται. Σου λέω τις παρεμβάσεις ταυτόχρονα για να
0: περίμενε να
1: δώσει την κυβέρνηση αν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ σου στέλνει φίλος.
0: Πρόσεξε. Συνθήκες.
1: Και τότε και επί Τσίπρα ανεξάρτητα των Ελλήνων δεν συγκυβέρνησε.
0: Γιατί
1: ήταν,
0: δεν είχε άλλα κόμματα να συγκυβερνήσει.
1: Αφού δεν δέχονταν, έπρεπε κάπω να ρώτησε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Του είπαν όχι.
0: Άκου να δεις τώρα. Τελειώνει και αυτό το δεύτερο. Μετά κάμε ένα δημοψήφισμα. Γιουμπουρ γιουμπουρ, όλοι τρέχαμε μαζί να κάνουμε αυτό. Και μετά τι έγινε, άλλαξε το δημοψήφισμα. Που δηλαδή ένα άνθρωπο που δεν συμβάσκει τι ψήφισαμε.
1: Για το καλό σου το
0: είναι δικτακτορία.
1: Για το καλό σου το άλλαξε.
0: Άκουσε με σε παρακαλώ. Ψηφίσαμε δημοκρατικά όλοι. Βγήκε αυτό που βγήκε. Έτσι. Και από μόνο του τα άλλαξε. Αυτό είναι δικτακτορία. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτό είναι μεγάλο ατόπιμα. Εντάξει. Εντάξει. Μετά λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Γιατί τελειώνωσε λίγο. Μην σας κουράσω, μην φοβάστε. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, αρχίζει να κατρακυλάει, Για το μακεδονικό έφυγε και καμένο Σάμπαλα και ο Γιουμπουρτσάν όλοι. Λοιπόν, κατρακυλάει. Τι έγινε. Το μόνο που θυμάμαι είναι άμα θα φορέσει γραβάτα, δεν θα φορέσει γραβάτα. Πέρα από ότι έφυγαν Λαβαζάνιδες, Κωνσταντοπούλιδες, έφυγαν στη δεύτερη φορά, έτσι. Γκρλάτσαν κι αυτοί. Κάνει την άκρη, βγαίνει κάποιο άλλο. Αυτό είναι εκεί, παραμένει βουλευτή. Όσο έχει το δικαίωμα, ναι. Ναι.
1: Μιλά τώρα για την προεδρία Στέφανο Κασελάκη και μετά βουλευτή Τσίπρα.
0: Ναι, όταν, ναι. Όταν γκρεμίστηκε και έφυγε. Δεν έφυγε.
1: Δεν γκρεμίστηκε. Υπήρξαν εσωκομματικές διαδικασίες.
0: Γκρεμίστηκε από την αυτόφρα, παιδάκι μου, ναι. Έκατσε στα έδρανα πάντα. Βολία έπαιρνε τον παχουλόν. Δούλευε το πραγματάκι. Τσάφσι μάλλον αντάρθηκαν, ρημάχκαν. Πέταξε και ένα κασελάκι μέσα να τι διαλύσει την τύπου. Διαλύθηκαν. Φεύγουν ατσόκλωδες. Όλοι φεύγουν. Αλλά γίνεται 40 κομμάτια ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Πολύ ωραία. Έρχεται μετά, παραιτείται. Πρόσεξε τώρα. Παραιτείται ξέροντας ότι ο επόμενος είναι από την Νέα Αριστερά. Ουδρίτσας. Κατάλαβες. Πάει και αυτό. Άρα δεν νοιάζονταν για το κόμμα που τον ανέδειξε, τον έκανε αρχηγό, τον είχε υποψήφιο δήμαρχο, τον έκανε αρχηγό, τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν νοιάστηκε καθόλου τι θα είναι. Πάει και αυτό. Παραιτείται λοιπόν από αυτό. Μπαίνει ο Δρέτσας από τη Νέα Αριστερά. Αυξήθηκαν τη Νέα Αριστερά. Και μετά τους διάλυσε τα παΐδια, τους λιάνισε.
1: Μήπως αυτοδιαλύθηκαν λίγο κάπου.
0: Λοιπόν,
1: αφού αποσύρθηκε, έμεινε στο.
0: Αποσύρθηκε, αλλά
1: δεν ασχολιόταν. Λέει.
0: Μετά τι είπε, δεν θα πάρω κανέναν βουλευτή. Είναι ενεργεία. Άλλο κολπάκι τώρα θεατρινίσκου.
1: Ποιο το είπε αυτό που του είπε,
0: αυτός το είπε παντού.
1: Τώρα στο νέο κόμμα, Τσίπρα, δεν θα πάρει κανέναν βουλευτή. Είναι ενεργεία.
0: Ναι, που έκανε βουλευτή. Άμα ήταν βουλευτή.
1: Καριστιανού το είπε αυτό.
0: Και αυτό το είπε, ψάχτε τι.
1: Καλά, εντάξει, για να το δει.
0: Είπε όχι.
1: Και όλοι αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και είναι βουλευτές, οι οποίοι θα πάνε σε αυτόν, τι θα κάνουν.
0: Όχι, ανεξαρτητοποιούνται, θα παραιτηθούν.
1: Θα παραδώσουν έδρες.
0: Βέβαια, και μετά δεν θα είναι. Τώρα θα έρθουν με τον Πολάκη Φάμελος. Γιατί Φάμελος το τιμάει στο χαλάκι να πάει.
1: Συν 11 τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν Πολάκη και ζητάνε να έρθει η απόφαση.
0: Και έφυγε σήμερα, έφυγε και Καλπάκς από τη Γενική Γραμματεία του Συνασπισμού.
1: Πάντως ένας μου λέει, αφού βρέθηκαν και 11 να υπάρχουν στην Κεντρική Επιτροπή. Κάτι, καλό, κάτι γίνεται και
0: σήμερα. Σήμερα παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι.
0: Χτες. Ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν τα αφήνει ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με αυτό το κόμμα, τον μεγάλωσε αυτό το κόμμα, τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν αφήνει να γίνεται αυτό το ρεζίλ. Κατάλαβες, μόνο και μόνο για την αρρωστημένη φιλοδοξία να ξαναγυρίσει όχι σωσίας, πώς το λένε.
1: Μεσσίας.
0: Κατάλαβες.
1: Αφού έχουμε Μεσσία.
0: Ας το μεσία.
1: Είναι Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, και θα το πιάσουμε μετά το θέμα, θα δεις. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έβαλε και χαίρονταν που καταστρέφονταν ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρεται που διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν κατάλαβε. Αυτό δεν είναι σωστή πολιτική ανδρική πράξη.
1: Έχει ρεύμα, έχει υποστηρικτές, έχει κόσμο
0: και
1: που θα τον ακολουθήσει.
0: Εγώ έχω ρεύμα και είναι και ακριβό.
1: Έχει ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούν.
0: Αυτό με στεναχωρεί.
1: Καλά τώρα. πιάστα ένα-ένα τα κόμματα και να δεις πόσα θα σε στεναχωρήσουν, πόσοι ακολουθούν ποιους και πώς.

0: θέτει.
1: Αυτό, και okay, με τη δεν λέω αυτόν. Δεν λέω, αυτό με στεναχωράει που είμαστε σαν τα πράγματα και παίρνουμε όπου χτυπάει τα ιερές.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί πρέπει να σου μεταφέρω. Τώρα είπαμε οι ακροατές να παρεμβαίνουν.
1: Τα είπα εξαπαλώνουν ήχον, τώρα μπορώ να πατήσω
0: λοιπόν,
1: στους τέλη.
0: Λοιπόν, η Μαντώ καλύτερη από την Ελπίδα στέλνει φίλος.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Τσίπρας ξέχασε ότι ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, λέει.
1: Συμφωνώ.
0: Το ξέχασε.
1: Το ξέχασε.
0: Μήπως το θυμάται, το νοσταλγεί και θέλει να ξαναγίνει.
1: Το
0: γιατί
1: ξέχασε,
0: είναι...
1: το ξέχασε.
0: Εγώ πιστεύω το λαχταράει τόσο.
1: Το ξέχασε, το κυροσκόπη αυτό κάνουν.
0: Κοιμάται, ξυπνάει και σκέφτεται πώς τι ωραία που ήμουν πρωθυπουργός να ξαναγίνω. Γιατί να το ξέχασε, δεν
1: θέλει.
0: Είναι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Αυτό
0: το ξέχασε.
1: Θέλει. Να μας παίζει, να παίζει
0: λοιπόν,
1: όλο τον κόσμο
0: τώρα.
1: Αν θα φορέσει γραβάτα ή δεν θα φορέσει. Άσε
0: από
1: με τώρα, σοβαρά πράγματα είναι αυτά.
0: Ερετό της περιοχής, αφού μου στέλνει προσωπικό μήνυμα, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω το όνομά του. Εμπιστευτικά λοιπόν, να σου διαβάσω μόνο το μήνυμά του. Λέει: βρισκόμαστε σε μια εποχή που μοιάζει περίπου το 1973. Περίπου. Οπότε, εάν στον ορίζοντα δεν φαίνονται νέες δυνάμεις, υποχρέωση έχουν να επιστρέψουν οι παλιοί, οι οποίοι κρίθηκαν μεν σε εποχές μνημονίων, αλλά ήταν δύσκολες καταστάσεις. Πάντα μετά από μια πολύ κακή περίοδο, η μετάβαση είναι περίπλοκη, ιδίως όταν υπάρχει αστάθεια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πολιτική τοποθέτηση.
1: Πολιτική τοποθέτηση. Μπορώ να απαντήσω στον πολιτικό ως πολιτικό και εγώ.
0: Εσύ,
1: που...
0: εσύ. Δεν θα μπορέσει να απαντήσει εσύ.
1: Τα έκαμε όλα ρόιδο αυτό ο Μησίας και ξαναγυρνά γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ελλάδα για να σώσει πάλι την Ελλάδα ενώ την πιτήρτσι. Δηλαδή τώρα, σε παρακαλώ. Φόρμα φωτιά το φόρμα.
0: Δεν μπορεί ο Τσίπρας να ενώσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως αριστερό. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία τι είναι? Ένωση κεντροδεξιών φεουδαρχών.
1: Τι κεντρο, Πασόκον είναι.
0: Κεντροδεξιών φεουδαρχών.
1: Τη χαρακτηρίζει. Βγήκε και η Βόλτα Ψεκή, είπε το είναι το πιο διαφθαρμένο κόμμα του Πασόκ και τη λέει ο Πασοκτή του πάνελ. Μα λέει, είστε με τα καλά.
0: Πήρατε όλου του Πασοκτήδε.
1: Έχετε το Χρυσοχοίδη, έχετε το Σκέρτσο, έχετε το Φλωρίδη, έχετε τη Μενδόνη.
0: Έχετε
1: τον Πιερακάκη, έχετε τον Γεραπετρίτη, έχετε αυτό, έχετε το μισό Πασόκ του παλιό. Έχετε το Θεοδωρικάκο. Δεξιχέρτο Σιμίτη. Και τώρα λέει, είναι διεφθαρμένο το Πασόκ, το πιο διεφθαρμένο. Άρα
0: αυτό,
1: πήρατε...
0: που απέμεινε, αυτό που απέμεινε.
1: Άρα πήρατε του διεφθαρμένου κατά κυρίες.
0: Όχι, αυτοί ήταν οι καλοί που πήγαν στην
1: Ελλάδα. Α, οι καλοί ήταν. Αυτοί δεν ήταν διεφθαρμένοι. Μάλιστα.
0: Τι είναι, άσε τώρα. Αδιάμα...
1: Αμπε, τώρα τι είναι μέσα από αυτού του ανθρώπου.
0: Πόσο κορόιδα μα πιάνει.
1: Σε όλα τα κόμματα, αυτή η κοροϊδία σε όλα τα κόμματα είναι πέρα, του, πέρα από κάθε φαντασία. Όλοι προσπαθούν για το καλό του τη. Των χωρών τους, δικοί μας δέρνονται μόνο για τα κόμματα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δέρνονται οι Τσιπραίοι με τις Φαμιλαίοι, με τις Πουλακαίοι, οι Ανδρουλακαίοι με τους, πώς λένε τους άλλους, τους Γερουλάνοντες.
0: Εσωκομματικά λες
1: τώρα. Βέβαιας με το Μητσοτάκι, από εδώ από εκεί, Σαμαράς με τον τέτοιον. Δηλαδή είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και ήταν μόνο τώρα πώς να... πάρουν πράγματα μικροκομματικά ωφέλη και για τον εαυτό τους εγωιστικά πράγματα για την πορεία τη δικιά τους. Για τη χώρα δεν ακούν να λένε κάτι.
0: Α, τι λες.
1: Μα τι λες, ψωμί και λες. Δεν ακούν κάτι. Δεν ακούω εγώ κάτι.
0: Όλα για το καλό της χώρας γίνονται λένε.
1: Ελάτε εδώ Μαστόρια. Είτε λέγει τη Τσίπρα, είτε λέει τη Μητσοτάκη, είτε Ανδρουλάκη, είτε Παπαράκη. Ελάτε εδώ. Όχι, έχει πάρει όνομα, Παπαράκης. Γιατί?
0: Ναι, εντάξει, και Παπαδάκης και...
1: Παπαδάκης, ναι, τρόμαξα, ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, και καθίστε λίγο. Διότι όλοι μαζί την ακρίβεια, διότι όλοι μαζί την κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Διότι λίγο τους γείτονες τι κάμνουν. Διότι λίγο αυτά όλοι μαζί. Αυτοί όλη μέρα από το πρωί πώς θα ξυπνήσουν μέχρι να κοιμηθούν. Μόνο πώς θα γίνουν. Πώς θα κάνει κόμμα αυτός, πώς θα κάνει άλλη κόμμα, πώς θα κάνει. Δηλαδή η ένωση δεν υπάρχει πουθενά. Αν εννοεί ο ακροατής ο αιρετός αυτό το 73, το 73 ότι ήταν τρεις λαών και αυτά χορεύουν η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, να συμφωνήσουμε σε αυτό το τομέα. Εγώ πάντως αυτό που με στεναχωρεί, δεν ακούω τίποτα για τα προβλήματα σημαντικά. Α, Μητσοτάκης είναι αυτό. Α, Ανδρουλάκης είναι εκείνο. Α, Φάμελος είναι τ' άλλο. Α, Πουλάκης είναι τ' άλλο. Δέρνονται αναμετάξεις. Το ζήτημα δεν είναι να δέρνονται αναμετάξεις. Το ζήτημα είναι να τα βρουν αναμετάξεις. Να κάνουν μια συζήτηση, να κάνουν μια τέτοια. Φτάνει. Ποιος δεν είναι. Και εδώ να πιάσουμε και τα τοπικά που χαίρονται.
0: Κάτσε, για να είσαι δίκαιος όμως, επειδή έπιασες Τσίπρα και τον έκανες φίλο και φτερό, έχουμε και ένα Σαμαρά που φαίνεται να έρχεται ξανά στο προσκήνιο για κόμμα. Έχουμε την Καριστιανού, την έπιασες.
1: Ούτε 2%
0: αλλά έχουμε και την υπάρχουσα κυβέρνηση. Αν δεν κρίνεις τη συγκεκριμένη.
1: Μα για όλα τα λέω.
0: Τη συγκεκριμένη, η οποία κυβερνά ήδη τόσα χρόνια και ζητά ξανά ψήφο εμπιστοσύνη για να φτάσουμε στο 2030 μια άλλη Ελλάδα, υποσχόμενη λαγούς και πετραχίλια, πώς το βλέπεις?
1: Μα για όλα τα λέω τα γουρούνι του καλό. Για όλα τα λέω. Δεν κοιτάνε τι γίνεται παγκόσμια. Δεν κοιτάνε τι γίνεται στην οικονομία, δεν κοιτάνε τι γίνεται παντού, δεν κοιτάνε τι γίνεται στους ανθρώπους, δεν κοιτάνε τι γίνεται στα ενίκια, δεν κοιτάνε τι γίνεται στα φάρμακα, δεν κοιτάνε τι γίνεται στα κέντρα υγείας, δεν κοιτάνε τι γίνεται στην νεολαία. Δεν κοιτάει κανένας, ένας θα βγει τα πράγματα να τα βάλει σε μια σειρά πολιτισμένη. Δεν, όλοι μαζί να τα κάνουν αυτά. Να αφήσουν τα προσωπικά τους τα χαϊρισίδια.
0: Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, φίλοι σου εδώ ακροάτρια και αυτοί που παλεύουν με αξιοπρέπεια, αλλά τους παίρνει μπάλα λόγω των προηγούμενων.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Παμήτρος έχει δίκιο. Συμφωνείς και εσύ μαζί του, συμφωνεί μαζί σου.
1: Ναι, είδες,
0: τα προβλήματα του κόσμου δεν λύνονται έτσι.
1: Δεν λύνονται έτσι, για...
0: λέει φίλη σου.
1: Πώς θα λυθούν τα προβλήματα όταν δέρνονται όλοι για τα μικροκομματικά τους και για τα προσωπικά τους μόνο.
0: Αυτό είναι το πολύ κρίμα τώρα, αυτό που επισημαίνει η φίλη μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά οι οποίοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι, έχουν μια αξιοπρέπεια, έχουν ένα στόχο, έχουν
1: ευαισθησίες,
0: έχουν αξιοπρέπεια, αλλά
1: τους
0: παίρνει μπάλα.
1: Τους παίρνει μπάλα.
0: Όχι, χάνονται, δεν υπάρχει.
1: Χάνονται γιατί αυτά δεν έχουν νόημα. Και βοηθούν και πάρα πολύ.
0: Βέβαια λένε ότι το διαμάντι λάμπει ακόμα και στα μπιπ όταν υπάρχει. Αλλά τώρα
1: δεν
0: αν είναι τόσο,
1: beep, deep,
0: τόσο deep. Μεγάλη μπόχα από τα μπιπ και
1: διαμάντι deep, για deep δεν
0: μεγάλο βγαίνει. Βουνό.
1: Λοιπόν, δεν είναι εδώ. Τώρα είναι ένα σύστημα, βοηθάνε και τα κανάλια.
0: Άντε.
1: Τα κανάλια.
0: Είδες τι έγινε χτες με αυτό, με την οσμή στην Αττική, με τη μυρωδιά, με τον φόβο στον κόσμο και πώς. Δηλαδή. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτό το τι διάσταση είχε πάρει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αντιπολίτευση, σε αντιδράσεις, σε πολίτες. Δηλαδή, μένουμε έτσι με. Κοιτάμε παθητικά κάτι.
1: Μα δεν είναι. Βλέπουμε την νεολαία που βαδίζει. Δέρνονται, σκοτώνονται, αυτοκτονούν, μαχαιρώνονται, κατάκαλα παιδιά και δεν κάνει κανένας κάτι. Να πει, υπουργός παιδείας, ούτε ξέρω ποιος είναι.
0: Ποια είναι, γυναίκα
1: ποια
0: είναι.
1: Ποια είναι.
0: Η κυρία Ζαχαράκη.
1: Κυρία Ζαχαράκη, άντε. Λοιπόν, να κάνει κάτι, να συμμαζέψει τις επιτροπές, τους επιστήμονες, να γερνάνε τα αυτά, να γίνει μια παύση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ανεξέλεγκτο να είναι. Θες με τις ταχύτητες, θες με τα ναρκωτικά, θες με τις μαφίες, θες με τα παιδιά, θες με την υγεία, θες με την ακρίβεια, θες με. Δηλαδή, είναι όλα να είναι ανεξέλεγκτα και αυτοί από την άλλη μεριά, έξι πολιτικοί άνθρωποι που. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Εγώ είναι μια βουλή 300 καθισμάτων.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά για να είναι μέσα στη βουλή. Και στις επιτροπές τα πόημα. Ή ό,τι είναι ανάποδα. Ό,τι αν έχουν.
0: Συντεξτραδάκια τους όπως το είπες.
1: Ωραία,
0: τώρα. Ναι,
1: τα επιτροπές. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μέσα στη βουλή. Δίπλα άδεια βουλή. Συνέχεια. Λοιπόν, μόνο όταν μιλάει Μητσοτάξη ή αρχηγοί πηγαίνουν. Λοιπόν, δηλαδή μια φορά το μήνα. Ποιον υπάλληλο ξέρει να μην πάει στη δουλειά και να πληρώνεται?
0: Έχουν άλλες υποχρεώσεις και δουλειές όμως. Δεν σημαίνει ότι η δουλειά τους είναι να είναι στα έδρανα.
1: Όλη μέρα στα χωριά φυλάν.
0: Έχουν υποχρεώσεις. Τώρα, αν ο βουλευτής έχει να διεκπαιρεώσει άλλες υποθέσεις με τις επιτροπές στις οποίες ανήκει ή να πάει στην εκλογική του περιφέρεια για να λύσει θέματα κλπ. Είναι δουλειά και αυτό.
1: Για την περιφέρεια να πάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ως ήθιστε. Να πληρώσει και το αεροπλάνο, μην το πληρώνουμε εμείς.
0: Τι λες τώρα.
1: Να πληρωθεί και κούρσατ και βενζίνατ.
0: Μα για δουλειά πάει, δεν θα πάρει τα πώς το λένε αυτά, τα ουδοπορικά.
1: Ρωτάς έναν τηλεβερά ποιος του βάζει τη βενζίνα όταν τρέχει. Μόνος τη βάζει. Το ξέρεις.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Α, το ξέρεις. Επειδή μέσα στα κρύα, μέσα στα τέτοιο.
0: Και το μηχανάκι δικό του είναι και από τα μπουρμπάρ προσπαθεί να ζήσει.
1: Ρωτάς έναν να είναι στη δημοτική. Στο Δήμο να δουλεύει και να μην πηγαίνει στη δουλειά και να τον πληρώνει η Δημαρχία. Έναν υπάλληλο σε μια άλλη υπηρεσία. Στα δικαστήρια και να μην πηγαίνει και να πληρώνεται.
0: Κατάλαβες τώρα, είπες μια πολύ σωστή λέξη, υπάλληλος. Δεν θεωρούν ότι είναι υπάλληλοι μας, δεν θεωρούν ότι είναι υπηρέτες του λαού όπως τους έχει ορίσει ο λαός.
1: Υπάλληλοι είναι.
0: Υπουργός υπό του έργου, υπό του πολίτη, ο οποίος οφείλει να παράγει έργο.
1: Βουλευτής τι είναι, βολευτής.
0: Βου.
1: Βολευτής. Βολεύκα.
0: Σαν τον κύριο Καλακίκο μιλάς τώρα. Ο κύριος Καλακίκος, ο δήμαρχος του Φλίου. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό του ιδιαίτερο αυτό.
1: Έχει
0: το ο. Ναι, απλά το, όταν λέει για τους βολευτές, δεν το λέει σκόπιμα, αλλά ακούγεται πραγματικά όταν τα ακούς να το λέει ένας δήμαρχος, να μιλάει για τους βολευτές συνεχώς.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο δήμαρχος.
1: Τι ώρα
0: εντάξει, πει. Να είναι καλά. Η ώρα είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 12.30, άρα πάμε σε διαφημίσεις Βαρβαμίτρο.
1: Άρα να μην πιαστώ για τα τοπικά.
0: Τα τοπικά μετά τις διαφημίσεις. Συγκρατήσου διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη.
4: Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
7: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Άιντε και ο Χόρ.
0: Ωχ, Μπαρμπαμήτρο.
1: Έλα, έλα.
0: Εδώ είσαι.
1: Εδώ από εδώ είμαι.
0: Να σε πω τώρα εσένα.
1: Έλα, ναι.
0: Εχθές σε πήραν εσένα τηλέφωνο να σε κάνουν...
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή έχουμε.
1: Πρόσεξε, να σου πω την ιστορία, βέβαια.
0: Θα την πει σε ένα δευτερόλεπτο. Θέλω να σου πω ότι έχει σοβαρέψει το θέμα, διότι βγάζουν και ανακοίνωση πάλι σήμερα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χτες στην Ορεστιάδα έγινε ένας χαμός, εκατοντάδες τηλεφωνήματα σε πολίτες ανυποψίας τους, προσπαθώντας να τους ξαπατήσουν.
1: Τον αγώ.
0: Ξέρεις και εσύ τώρα περιστατικά, ξέρω και εγώ, έχουμε μαρτυρίες και καταγγελίες. Πες μου την περίπτωσή σου να μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι υποψιασμένοι να είναι καχύποπτοι με αυτούς, να ξέρουν, να γνωρίζουν και να ενημερώσουν και άλλους οικείους τους ηλικιωμένους, κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, να τους ενημερώσουν να μην πέσουν θύματα, να μην βρεθούν άλλα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να κυκλοφορήσει, να μεταδοθεί περισσότερο η πληροφορία, να γίνει ακόμα πιο γνωστό ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Σε σένα τι έγινε?
1: Εμένα με έστειλαν ένα mail, πώς το λένε, στο μήνυμα.
0: Σμσου, SMS.
1: Πώς το λες εσύ? Ναι, σμσου. Λοιπόν, με έστειλαν αυτό να πατήσω ένα link.
0: Ένα link, ναι.
1: Link, link, κατάλαβα. Και να δεν ξέρω, μετά δεν τα πήραξα εγώ, αυτά τα φοβούμαι. Τέλος πάντων, σήμερα έγινε σε μια αγαπητή μου κυρία, ναι. Χτες.
0: Α, για τα χτεσινά γεγονότα.
1: Για χτες, τα χτεσινά, ναι, χτες, ναι, ναι. Ήταν σε μια
0: αγαπημένη
1: μου κυρία, την πήραν τηλέφωνο. Και την είπαν, χρησιμοποίησαν και τα ονόματα των παιδιών της,
0: ναι.
1: Και βγάλει και τα χρυσταφικά στο τραπέζι, καημένη τα βγάλε και τα φόμπιζου και τα κανονικά και τα τέτοια. Την τέρλανα, καημένη γενιάκα φοβήθηκε, πήγε στα παιδιά, επέμεναν και με τα παιδιά να γίνεται αυτός ο ρημαγδός κύριος.
0: Την κρατούσαν στο σταθερό συνεχώς το τηλέφωνο, έτσι να μην, ναι, αφήσουν να πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, να μην πάρει.
0: Αυτή η πίεση ασκείται.
1: Ναι, και από το άγχος της κλείδωσε το κινητό για να πάρει την κόρη της, τέλος πάνω έναν ταντανάς. Τέλος πάνω, τελείωσε αυτή η ιστορία. Πήγε στην κόρη της, η αγαπημένη μου κυρία. Την ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και τη λένε: έλα ρε μαμά, είμαστε κάτω από το σπίτι με την αστυνομία. Πού είσαι, πού χάθηκες?
0: Προσποιήθηκε την κόρη τώρα, ναι.
1: Πού χάθηκες? Ενώ κόρη δίπλα. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Μετά κόρη πήγε να χτενιστεί στο κομμωτήριο, την πήραν εκεί την κόρη στο τηλέφωνο. Κατάλαβες? Γι' αυτό δεν έχουν ούτε, γι' αυτό να είμαστε καταπονηρεμένοι. Δεν χρειάζεται. Και αλήθεια να είναι, σαν το λύκο με τα πρόβατα, σαν το βουσκό, και αλήθεια να είναι, δεν πειράζει.
0: Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει τέτοια
1: περίπτωση. Όχι, λέμε ότι θα συμπάρει κάποιος, ρε παιδί μου, για μια αλήθεια, μια στο εκατομμύριο.
0: Δεν θα πάρουν. Αυτό στο λέω ξεκάθαρο, δεν θα το πάρουν και να το λέμε να το ξεκαθαρίσουμε για όλους. Δεν παίρνει τηλέφωνο ούτε κανένας απολογιστή.
1: Άλλο θέλω να πω, δεν με αφήσει να μιλήσω.
0: Όχι, το λέω, είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνω.
1: Άκουσέ με όμως.
0: Μην φωνάζεις, είπα, επειδή λες και αλήθεια να είναι και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να τους πάρουν τηλέφωνο.
1: Και ένα σας συμπνάξει τα αλήθεια, ο λογιστής σου, ας πούμε, στα αλήθεια, θα το κλείσεις.
0: Ο λογιστής σου θα σε ψάξει όχι για να σου πει βγάλει τα κοσμήματα, ούτε για να σου πει κάτι τέτοιου είδους.
1: Πες ότι φοβήθηκε τσέργας. Πες ότι φοβήθηκε τσέργας.
0: Και θα το κλείσει, τον ξέρεις το λογιστή.
1: Και να γίνει μία στο εκατομμύριο ένα αληθινό τηλέφωνο ότι ψάχνουν κάτι, όχι λεφτάκι τέτοια. Κάτι, ρε παιδί μου, ένα νούμερο. Όντως, γιατί μπορεί να χρειαστεί ένας λογιστής ένα νούμερο. Δεν θα τα ανοίξετε ούτε το αληθινό τηλέφωνο. Κανένα δεν θα δώσει την πληροφορία.
0: Αυτό τώρα είναι ακραίο. Στους λογιστές μας τους γνωρίζουμε, συνομιλούμε μαζί τους, ξέρουμε τι θα μας ζητήσουν.
1: Ρε,
0: δεν θα
1: μου,
0: ζητήσει κανείς
1: ότι...
0: τα χρυσαφικά είναι... μας, τους λογαριασμούς μας, τους κωδικούς μας και όλα αυτά.
1: Αυτά να δίνουμε. Προσπαθώ να φύγω. Προσπαθώ να πω και αλήθεια να είναι μία στο εκατομμύριο ένα σας πάρει τηλέφωνο, ξανά τηλέφωνο δεν θα σηκώνετε. Δεν θα δίνετε πληροφορίες, δεν θα κάνετε βλαχείς. Αυτό λέω. Άμα είναι να σε βρει λογιστής, να σε βρει. Αφήστε τα τηλέφωνα στην άκρη, να ξυπνήσουμε λίγο τσικό. Βρήκαν αυτό το... Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά και τι, διάβαζα εγώ, έπιασαν 4 στην Αθήνα, Ρωμά, τους έβαλαν μέσα και τους άφησαν όξο. Πάλι δεν θα συνεχίσουν. Πάλι δεν θα συνεχίσουν, δεν θα αφήσουν αυτή τη δουλειά. Μα αυτή την έβγαλαν εκατομμύρια με αυτή τη δουλειά, με αυτή την απάτη. Μιλιούνια κόσμο σε Αθήνα. Κάποιο να την πατήσει. Μια γιαγιά να την πατήσει. Ένα παππού να την πατήσει. Και οι νέοι άνθρωποι την πάτησαν. Αυτό λέω. Μα γιατί τους αφήνετε έξω? Βάλτε τους μέσα 5 χρόνια να ηρεμήσει αυτό το κύκλωμα. Να τους έχετε πιασμένους. Να τους έχετε παρακολουθούμενους. Τι είναι αυτή η γιαγιά και στον χανδρά η γιαγιά, πού να καταλάβει. Μα σε παρακαλώ τώρα. Αγριάνθρωποι. Αγριάνθρωποι.
0: Ναι, λέει, θα σηκωθεί να πάει από το σπίτι ο λογιστής. Κοροϊδεύει ένας φιλοσοκρότης. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Δεν θα πάει κανείς λογιστής στο σπίτι για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ρε, οπότε... παιδί μου, δώσει μικρή κοινωνία. Ο λογιστής ο δικός μας θα μας βρει με τον Α ή Β τρόπο. Θα είναι αληθινός. Λέω και μια φορά να μας φτάξει το τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσετε. Και στον αληθινό.
0: Βρε, δεν είναι ωραία αυτή η προτροπή. Στο ξαναλέω όμως. Σύχασε. Δεν
1: να
0: είναι
1: μην
0: ωραίο.
1: Το σηκώσουν.
0: Στο λογιστή μας θα το σηκώσουμε. Τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε, θα μιλήσουμε
1: μα
0: μαζί.
1: Δεν ξέρει. Δεν
0: θα
1: μας ζητήσει. Η γιαγιά δεν ξέρει.
0: Η γιαγιά δεν έχει το λογιστή να τη ζητήσει τέτοια πράγματα.
1: Μα δεν λέω να ζητήσει χρυσαφικά, ρε παιδάκι μου.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Τον αριθμό τη τράπεζα.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε σήμερα να μην έχουμε τέτοια κρούσματα, να έχουν σταματήσει χτες, να μην βρέθηκαν θύματα. Θα δούμε τώρα
1: μακάρι
0: τι συμβαίνει.
1: Μακάρι να μην βρέθηκαν.
0: Ευτυχώς
1: γιατί
0: οι πολίτες παίρνουν την αστυνομία γίνει. Και ενημερώνει. Η αστυνομία ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτό
1: Λάζερα,
0: πρέπει να κάνουμε όλοι.
1: Πολύ καλή δουλειά.
0: Να ενημερώνουμε αμέσως στις αρχές μόλις.
1: Από μέσα ξέρω κάνει πολύ δουλειά. Έπιασε κάποιο, λεφτά δεν βρήκε, αλλά τέλος πάντων.
0: Είπε θα μιλήσει τοπικά τώρα. Πάμε.
1: Τι τοπικά τώρα, το είμαι Τέρλανη, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμούμαι.
0: Εγώ γιατί είσαι Τέρλανη.
1: Μα δεν θυμούμαι τι
0: γιατί, ήταν. Γιατί φταίω εγώ πάλι σε κάτι, πέμε.
1: Μα δεν θυμούμαι.
0: Έχεις 20 λεπτά μπροστά σου να τα πεις όλα.
1: Α, 20 έγιναν τώρα.
0: Ναι, αφού είμαστε μία παρά 20. Άντε 15 γιατί πρέπει να κλείσουμε μετά.
1: Α, είδατε.
0: Έλα. Καταναλώνεις ζάμπα χρόνο.
1: Στο τέλος δεν πείσει 3 λεπτά, φεύγεις. Α, ίδια.
0: Είδες όλο το πρώτο ημίωρο, κουβέντα δεν είπα, ε. Πάμε.
1: Θα το συμπεριλάβω.
0: Έλα.
1: Τι να πω. Λέω για τα τοπικά τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουν, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, πρέπει να ξέρουμε αυτές τις θέσεις είναι εφήμερες. Πρέπει να και εμείς εδώ να κοιτάμε όλα τα πράγματα να είναι όμορφα, ωραία. Άμα λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω για κάποια πράγματα που όντως δεν γίνονται ή τα βλέπουμε και είναι άσχημα, θα πρέπει να τα λέμε. Δεν σημαίνει είμαστε εχθροί αυτονών που έχουν θέσεις και δεν τα κάνουν. Λέμε κάτι για τα χόρτα. Δεν φταίει. Δεν τα βάζουμε με αυτό που είναι υπεύθυνος. Μη στεναχωριέστε. Πάλι φίλος είναι, πάλι τον αγαπάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα μαλλιοτραβηχτούμε μεταξύ μας μεταξά σε μια μικρή πόλη. Όλοι να την κάνουμε να προκόψει αυτή την πόλη. Όλοι θέλουμε την προκοπή αυτή τη πόλη. Όλοι.
0: Αυτής και της κάθε μιας και του κάθε ναι. Δήμου. Για να μιλάμε για όλο τον Εύρο.
1: Για όλο τον Εύρο. Όλοι. Όλοι να προσπαθούμε για το καλό. Όλοι. Δηλαδή φταίει εκάστοτε αντιδήμαρχος όταν είμαστε άχρηστοι. Γιατί προχθές είδα 2 καναπέδες πεταμένους δίπλα σε κάδος που είναι για σκουπίδια και τέτοιο. Δεν το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Δεν έβγαλε δήμος ανακοίνωση και είπε αυτό θα παίρνει τηλέφωνο αυτή την υπηρεσία.
0: Όχι.
1: Για να έρχεται.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μην πάλι παραπληροφορούμε τον κόσμο. Ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση και είπε: έχω 4 κοντέινερ σε 4 σημεία της πόλης. Θα πηγαίνετε εκεί με δική σας ευθύνη, με τα φορτηγά σας, με όποιον βρείτε να σας τα μεταφέρει και να τα βάζετε στα κοντέινερ. Αυτή είναι η οδηγία πλέον.
1: Αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει υπηρεσία να έρχεται να παραλαμβάνει από το χώρο σου. Να βρεις.
1: Αν δεν έχω τρέχει
0: να βρεις. Αυτή είναι η νέα εφαρμογή. Η νέα πρακτική που εφαρμόζεται.
1: Σαν το Χριστό του Σταυρό να παίρνω.
0: Και κάθε φορά θα αλλάζουν κιόλας θέση αυτά τα κοντέινερ. Δεν θα είναι στο ίδιο σημείο. Να ψάχνεις λίγο να βρεις από τη σελίδα του Δήμου. Να μαθαίνεις που θα το πας. Έτσι πρέπει.
1: Θα ρίχνω τα κουκιά που είναι το κοντέινερ.
0: Όχι, θα παίρνεις τηλέφωνο και θα μαθαίνεις. Θα βλέπεις το rostia.gr και θα βλέπεις το πρόγραμμα της εβδομάδας.
1: Εγώ μένω στα Οζιάνγκουρου και ο κάδος είναι στη Ζαρίφη. Άρα 4,5 χιλιόμετρα. Θα φορτωθώ τον καναπέ στην πλάτη μου και θα τον πάω εκεί.
0: Θα βρεις το πιο κοντινό σου που υπάρχει.
1: Μα εκεί είναι το πιο κοντινό.
0: Θα τον φορτωθείς με κάποιο μέσο ιδιωτικό, θα πληρώσεις κάποιον άνθρωπο να στο μεταφέρει.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτά γίνονται στην Αφρική μονάχα.
0: Όχι. Αυτή είναι μια νέα πρακτική που εφαρμόζεται στο Δήμο Ρωστιάδας εδώ και καιρό.
1: Μόνοι σε εμάς.
0: Τι να σου πω τώρα. Το έχουμε αναδείξει το θέμα πια και με πολίτες και καταγγελίες για την οδύσσια ενός στρώματος. Είχαμε κάνει ένα ολόκληρο θέμα με μια καταγγέλουσα γυναίκα η οποία μας είπε πώς έφτασε στο σημείο με αυτό το στρώμα να επιβδίσει η γυναίκα και να φτάσει να το καταγγείλει το γεγονός γιατί δεν έβρισκε άκρη που να πάει να τα αφήσει. Και πήγαινε στο κοντέινερ και δεν το έβρισκε και εκεί που το βρήκε τελικά είχε λάσπεις και δεν μπορούσε να προχωρήσει το φορτηγάκι από έναν ιδιώτη να το φέρει. Άρα. Και έγινε ολόκληρη ιστορία.
1: Αυτό που μου είπε τώρα, αν όντως ισχύει, μήρθε.
0: Άντε πάλι, αν όντως ισχύει.
1: Καλέ το βροζά μήρθε.
0: Καλά δεν το ξέρει τώρα αυτό. Πρώτα θα το ακούσει. Γι' αυτό βλέπει μερικέ φορέ όταν βλέπω εγώ στρώμα πλέον ή καναπέ κάπου σε κάποιον κάδο, δεν ξέρω που έφτασε κάποιο, για ποιο λόγο και οδηγήθηκε να το κάνει αυτό. Γιατί πιθανόν δεν είχε άλλον τρόπο, δεν βρέθηκε κάποια βοήθεια από αλλού, δεν υπάρχει αυτή.
1: Τον βάζει στη διαδικασία να μην τυραννιστεί.
0: Ειδικά κάποιο μοναχικό άνθρωπο, ένα τύπο ο οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, κάποιο που δεν μπορεί να το κάνει αλλιώ. Δεν υπάρχει μια ανταποδοτικότητα σε αυτή την υπηρεσία από το Δήμο Οριστιάδης προς τον πολίτη, δυστυχώς. Πρέπει να βρεις τον τρόπο μόνος να το μεταφέρεις σε ένα κοντέινερ.
1: Αυτό δεν είναι σωστό, να ξέρετε, αυτό είναι παράλογο πράγμα. Αυτό είναι. Να
0: είναι απόφαση της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας.
1: Συγγνώμη, ρε παιδάκι, να μην μιλήσουμε και εμείς λίγο τσικοκαμπάσου να πω τι έχω σκεφτεί.
0: Για
1: να
0: δώσε προτάσεις.
1: Λοιπόν, δεν έχει πρόταση. Πιο καλή, το πιο σωστό πράγμα τι είναι. Έχουμε 250 φορτηγά. Ένα φορτηγό και ένα οδηγό με τον υπάρχει αυτό. Όταν πάρουν τηλέφωνο στην οδό, τάδε υπάρχει καναπέ. Θα τον βγάλω τον καναπέ στη τάδε η ώρα. Όχι, θα βγάλω έναν καναπέ.
0: Πείτε
1: θα...
0: μου τι ώρα να το βγάλω, να σα αναφέρω.
1: Πείτε έτσι. Μου τι ώρα να το βγάλω, να περάσει το φορτηγό να το ρίξουμε.
0: Έτσι γινόταν
1: τώρα. Τώρα εγώ θα ψάχνω εγώ τον κάδο που είναι αναστέναμο στην άλλη άκρα τη πόλη και μετά τον άλλαξαν και τον πήγαν αλλού και θα τρέχω να ψάχνω τον κάδο.
0: Αυτά δεν για τον αστικό ιστό, για τα χωριά δεν ξέρω τι ισχύει.
1: Συγγνώμη, τώρα θα κάνουμε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Ναι. Του χαμένου κάδου.
0: Ναι. Πάντως αυτό που λες γινόταν μέχρι πρότινος.
1: Εγώ νομίζω έτσι λειτουργεί όλη η Ελλάδα.
0: Αυτή είναι η απόφαση για να νοικοκυρευτεί λίγο το πράγμα με τα ογκώδια αντικείμενα.
1: Μα τι νοικοκυρεύεται, εγώ τραλαθεί να βλέπω ντουλάπια, καναπέδες, ράφια.
0: Είναι κρίνοντας τελικά στα... δεν είναι αποτελεσματικό, προφανώς πρέπει να τα αλλάξεις. Αλλά να επιμένεις ότι αυτό είναι ο τρόπος.
1: Λίγο πιο κάτω από εκεί που είδα τον καναπέ, λίγο δυο τετράγωνα πια κάτι, είχε ένα παιδικό κρεβατάκι. Αυτά με τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Ολόκληρο, λιμένο. Βέβαια, τι γίνεται αυτό το πράγμα, το λίγο να το προσέξουμε, ρε παιδιά.
0: Είπες κάτι, Μπαρμπαμήτρο, και πάνω απ' όλα να είμαστε ανθρώποι.
1: Ναι.
0: Το επισημαίνει ένας φίλος ακροατής και λέει: οι θεσμικοί είναι υπηρέτες της κοινωνίας και όχι βασιλιάδες.
1: Ποιος το είπε, ρητός?
0: Όχι, βρε, σου λέει ακριβώς συμφωνεί μαζί σου. Τα άκουσες τι είπε, κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Βιάζεσαι.
1: Καλέ...
0: προτρέχεις. Οι θεσμικοί είναι υπηρέτες της κοινωνίας. Δεν είναι βασιλιάδες. Οι θεσμικοί είναι υπηρέτες της κοινωνίας.
1: Ναι,
0: όχι βασιλιάδες.
1: Συμφωνώ, ούτε βασίλισσες.
0: Πάνω απ' όλα να είμαστε ανθρώποι, λες.
1: Ούτε βασίλισσες. Γιατί αύριο μεθαύριο.
0: Βασιλιάδες, αυτοκράτορες,
1: γιατί αύριο μεθαύριο, όταν δεν θα έχουμε θέση πολιτική, δημοτική, περιφερειακή κτλ., κτλ., θα είμαστε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι εδώ, μεταξύ μας, μεταξά.
0: Θα είμαστε.
1: Πάλι. Ναι, δεν πρέπει να είμαστε.
0: Αν,
1: τα λεφτά θα κάνουν τη διαφορά. Όπως δεν κάνει τη θέση η διαφορά. Σήμερα είσαι δήμαρχος, αύριο είσαι αντιδήμαρχος, μεθαύριο είσαι τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ενιώδη Κωστάκη, ενιώδε.
0: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρθηκες.
1: Λοιπόν... για ένα καλό μου φίλο, αχα. Αρβανίτη.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο.
1: Καλός μου φίλος και του συμπαθώ πολύ.
0: Φύγαν τα Πάτρια του Δημότυχο.
1: Α.
0: Νιώθησαν ασφαλείς.
1: Πάρα πολύ.
0: Α. Έφυγαν και από την Κάρποθο.
1: Αχα.
0: Χειρότερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ω, τώρα τι κάνουμε.
1: Τώρα θα πάρουμε τα Ροβόλαδα, είμαστε εκεί που ήταν τα Πάτρια, θα πάμε εμείς εκεί, θα φυλάμε Σκοπιά.
0: Και άμα γιατί δείτε... μέχρι πριν από μήνες, ας πούμε, τα Πάτρια του ζούσαμε εδώ πέρα και νιώθαν ασφαλείς. Έτσι. Ωραία, για πες. Όχι, έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία γύρω από αυτό. Υπάρχει μια φωνή λογικής κόμμα το οποίο βγάζει ανακοινώσεις, τις οποίες τις υιοθετούν κάποιοι και τις αναπαράγουν.
1: Αυτό σου λέω. Καθένας τώρα πρέπει να τσιμπήσει ψηφαλάκια. Και χτυπάει εκεί που τρελαίνει τον κόσμο. Τον χτυπάνε τον κόσμο αλίπητα. Πατακιούτα, πατακιούτα στην πληροφορία. Στην ψεύδο πληροφορία. Βοηθάνε και τα κανάλια, σε λέω. Τι τη βγάζετε αυτή.
0: Βοηθάνε και τοπικά μέσα, σε λέω.
1: Βεβαίως και τοπικά βέβαια. Μέσα.
0: Και καταδικασμένα και με τη βούλα.
1: Εγώ ξέρω εδώ ένα.
0: Συκοφαντικά μέσα.
1: Site, might, παίρνουν 100 ευρώ και γράφουν ό,τι θέλουν. Δικά του, όχι.
0: Πού
1: κάνουν.
0: Το αλήθεια. Βέβαια. Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Oh,
1: βέβαια. Παίρνουν 100 ευρώ, σε γράφουν, ό, είσαι γίγαντα. Τον αρνήθηκες 50 ευρώ, σε καταλυκώνουν.
0: Ξαφνικά είσαι νάνος.
1: Α, σε με καλύτερα ναι. Τώρα. Άλλη αυτή βρωμιά, όλη αυτή δυσουδία στα... Και άσε τώρα, άσε, μη νευριάζεις τώρα. Δεν πήρα και το χάπι μου για την πίεση, γιατί παίρνω και αυτά τα, για την αλλεργία. Δεν έκανα να πάρω χάπι για την πίεση, γιατί τσιτωθεί πάρα πολύ το νευρικό μου σύστημα.
0: Και δεν θέλω να στο τσιτώσω περισσότερο το νευρικό σου σύστημα, αλλά ο αγροτικός κόσμος στην περιοχή που είναι πλήθος, όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων και επιμένουν.
1: Έχουν λάθος.
0: Έχουν λάθος.
1: Έχουν λάθος.
0: Ό,τι έχουν κάνει μέχρι
1: έχουν
0: τώρα.
1: Λάθος.
0: Δηλαδή.
1: Βγήκαν στην δρόμη.
0: Ντροπή τους.
1: Βγήκαν στην δρόμη.
0: Ναι. Λάθος.
1: Κέρδισαν.
0: Λάθος.
1: Υποσχέσεις.
0: Από υποσχέσεις σου.
1: Άρα τι συζητάμε τότε.
0: Λοιπόν, είναι ξανά στα κάγκελα όλοι και βλέπω ότι τα πανελλαδικά αρχίζει ξανά κινητοποίηση.
1: Δεν έγινε τίποτα.
0: Εδώ σε τοπικό επίπεδο οι άνθρωποι είναι απειδισμένοι πια σε απόγνωση. Ο κ. Αλεξανδρής αναγκάστηκε ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, γιατί νιώθει ότι και αυτός εκτίθεται απέναντί τους. Νιώθει ότι τους εξαπάτησε και ο ίδιος αφού μετέφερε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις και τίποτα δεν υλοποιήθηκε. Είχαμε τη συνέντευξή μας προχθές, μας τα είπε ο άνθρωπος, είπε και ονόματα. Αποκαλυπτικός ήταν, αλλά έχουμε και την υπόθεση του νερού του Άρδα, έτσι. Άλλη μεγάλη αποκάλυψη και αυτό πάλι. Ότι ποτέ δεν έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, το ζήτημα από τα δύο κράτη-μέλη της Ευρώπης για αυτό το θέμα και ότι είναι μια εκκρεμότητα η οποία είναι πολύ σοβαρή αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί να τους χαίρεστε τους βουλευτές σας που σας έλεγαν.
0: Δεν φταίνουν οι βουλευτές.
1: Να σε χαίρεστε.
0: Ό,τι τους έλεγαν οι υπουργοί.
1: Δεν με ακούς τι λέω, δεν ολοκληρώνω μια φράση για να καταλάβεις τι λέω. Να χαίρεστε τους βουλευτές σας που σας έλεγαν άλλα.
0: Το άκουσα και απάντησα. Οι βουλευτές μετέφεραν αυτά που τους έλεγαν οι υπουργοί. Τώρα που νιώθουν προσβεβλημένοι και οι βουλευτές και εκτεθειμένοι και οι ίδιοι, θα πρέπει να αναλάβουν δράση και ευθύνη.
1: Όχι δράση. Να ζητήσουν πρώτα συγγνώμη και μετά να αναλάβουν δράση. Να μην λένε ψεματάρες.
0: Από τους συναδέλφους τους.
1: Ψεματάρες. Γιατί οι αγρότες έχουν τρελαθεί. Χωρίς νερό ένα καλοκαίρι.
0: Τι παθαίνεις και φορτώνεις ξαφνικά.
1: Γιατί
0: κουρεύουν είναι... το Βόρειο Πευκόνα, ορίστε. Έρχεται η πληροφορία από φίλο ακροατή. Βόρειος Πευκόνα σημαίνει από το σταθμό και πάνω, εκεί που ήταν ζούγκλα. Ορίστε. Παρπαμέτρο. Τετάρτη. Περίμεναν την ώρα που θα βγει στον αέρα να το κουρέψουν. Να το βέβαια. Πούμε ζωντανά.
1: Για να μην έχω να λέω. Κατάλαβες.
0: Ωραία, ωραία πληροφορία αυτή. Πάντως έπρεπε. Καλώς τους,
1: τώρα έπρεπε,
0: καλώς
1: μέσα,
0: τους και ας άργησαν.
1: Μέσα σε την πόλη, μέσα στην πόλη ζουν εκεί ανθρώποι. Θα βγουν φίδια, θα βγουν τέτοια για να, τώρα εντάξει είπαμε είναι πολλά τα πάρκα, πολύ βροχή, πολύ μεγάλος να τα χόρτα. Αλλά ιεραρχίστε λίγο τα πράγματα. Έρχονται εκεί οι Τούρκοι, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ για να μην λέω
0: και... Θα μας τεκοχαρακτηρίσουν τι.
1: Ναι, σου λέει τι πάρκο είναι αυτό, τι αχανάσυντος αυτός.
0: Δάσος είναι, παρθένο δάσος, τι
1: ναι,
0: θέλετε.
1: Θα έρθουν ξανά Τούρκοι να πάρουν ψώνια από το σούπερ μάρκετ το εν λόγω, θα μας φέρουν και 4 κόσεις δώρου. Α, πιαστούμε με τις κόσεις, χάρτα.
0: Είναι κόσεις.
1: Τι είναι κόσεις. Τι να πω τώρα θέμα.
0: Τι είναι κόσεις, εξήγα το, δεν σημαίνει ότι το ξέρουν όλοι επειδή το είπες.
1: Τι κρατάει χάρος, ξέρεις.
0: Δρεπάνη.
1: Κόσα.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, ακούς.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, να μάθουμε κι εμείς. Έχει ένα τσιβί από πάνω, έτσι το κρατάς και αυτό. Συγχωρημένος μπαμπάς μου προσπαθούσε να μάθει να κόψει το τρεφίλ.
0: Με την κόσα.
1: Με την κόσα. Κόσα, βρε, κόσα.
0: Ακόσα.
1: Κόσα είναι τρέξι.
0: Κόσα.
1: Θα σημάθω ελληνικά εγώ τώρα.
0: Έλατε,
1: εδώ θα κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Θα γίνω Λιάνα Κανέλη, μάθετε ελληνικά.
0: Ομιλούμε ελληνικά.
1: Κόσα, όταν λέει κόσα, είναι τρέξι. Κόσα είναι κόσα. Χωρίς γιώτα μπροστά.
0: Ωραία, κόσα λοιπόν.
1: Ναι, κόσα. Θα πάρεις και θα το θυρίζουμε μοναχή μας. Θα το κάνουμε μπάλις μετά. Τότε που κόρυβαμε το γρασίδι με την κόσα και έρχονται ένα μηχάνημα με ένα τρακτέρ και τα έκανε μπάλες, τα έδινε και μισήρμα και τρελαίνομαι να το βλέπω πασεύει να πάρει. Ξέρεις πόσα φίδια έχει μέσα. Όταν άνοιγαμε το χόρτο, όταν ξεραίνονταν να το δώσουμε στα γελάδια μας. Ξέρεις ότι βρίσκαμε φίδια μέσα ξεραμένα. Εδώ να δούμε τι θα βρούμε. Κάνε πυθί, κάνε κροκόδιλο.
0: Σκιουράκια.
1: Όχι σκιουράκια, δεν κάθονται κάτι. Στα πάνε είναι.
0: Μερικά μπορεί να ξαναμπλέξανε λίγο. Πάντως πήγαν έρχονται. Τα
1: βλέπουμε. Απλώς τώρα άμα το κουρεύουν να δουν γιατί έχει και πολύ, πολύ μικρά όμορφα πευκάκια. Μην τα πάρουν και εκεί ένα παραμάζουμε όπως πέρσι. Να βλέπουν που... λίγο. Ναι, γιατί τώρα τα χόρτα είναι παραπάνω από τα πευκά τα καινούρια.
0: Τα ξεπέρασαν, ναι.
1: Που τα φύτεψε ένα άνθρωπο μοναχό στο εθελοντή. Και. Να προσέχω μην τα θυρίσουν.
0: Άλλο κόσα, άλλο κόσα, άλλο κόρσα. Είναι μοντέλο, λέει ο αυτοκινήτου ο φίλος ακροατής. Τα έχουμε μπερδέψει. Παρπαμέτρο να χρειαζόμαστε ορθοφωνία.
1: Κόσα είναι αυτό που κρατάει, το δρυπάνι. Που κρατάει χάρους. Κόσα είναι κόσα, τι μην ξανακούτε τέτοια ψέματα.
0: Κόσα,
1: και κόρσα είναι.
0: Άλλο, μην κάνουμε και διαφήμιση. Λοιπόν, ωραία.
1: Όχι, δεν κάνω.
0: Δεν κάνουμε.
1: Με τίλιο
0: θέλω σύνομα, Ναι, σε λίγο θα φύγεις. Αφού βρω την ευκαιρία τώρα να υπενθυμίσω τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι. Σήμερα θα ξανάρθουν οι συμπέθεροι από τα Τύρανα. Έρχονται κάθε Ποιος τόσο αυτοί. Πηγαίνουν έρχονται. Είναι κάτι συμπεθέροι από τα Τύρανα. Πάνε έρχονται οριστιάδα. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη εδώ είναι.
1: Τι δουλειά κάμανε.
0: Έρχονται εδώ πέρα να κάνουν προξενιό. Ξέρω εγώ να προξενέψουν το γιο τους με την υφούδα. Ναι.
1: Άντε καλέ, σήμερα... έφτασε η χάρη μας κατακίστη τα Τύρανα.
0: Έφτασε η χάρη τους κατά μας.
1: Κατά εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα.
1: Προξενιό είναι.
0: 9 παρατέταρτο θα γίνει το προξενιό. 9 παρατέταρτο σήμερα. Στο θέατρο Διόνυσος. Να ξέρεις. Συμπέθυρε από τα Τύρανα να πας.
1: Για θέατρο
0: να πας να το δεις να γελάσεις, Μπρομήτρο. Να πας, θα γελάσεις όμως, θα γελάσεις, θα περάσεις ωραία. Μια βραδιά έτσι να ξεφύγεις λίγο, να διασκεδάσεις.
1: Πίστευα εγώ ότι ήρθαν εδώ Αλβανοί να πάρουν ύφη.
0: Να ξεδώσεις.
1: Ναι.
0: Θα την πάρουν την ύφη στο τέλος. Το ξέρουμε, είναι γνωστό το τέλος. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τρομάκα.
0: Δεν είναι για να τρομάζεις, είπαμε είναι για να διασκεδάσεις.
1: Τρομάκα με είπες, έρχονται Αλβανοί συνέχεια εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Λέω τώρα θα έχουμε κι άλλα.
0: Σήμερα 9 παρατέταρτο στο θέατρο Διόνυσος, η συμπέθερη από τα Τύρανα. Έτσι το λέω, το υπενθυμίζω. Θανάση Παπαθανασίου εγγύηση, ο δικός μας άνθρωπος, μαζί με τον συνεργάτη του Μιχάλη Ρέπα στο κείμενο. Συντελεστές από το θετικό εργαστήριο Νέα Σωστή Θεάτρο
1: είναι. Θεάτρο είναι. Κάθε πότε.
0: Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη. Σήμερα τι είναι, Τετάρτη. Μετά ξανά την Κυριακή, ξανά τη Δευτέρα και μετά ξανά την άλλη Κυριακή μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Α.
0: Δεν είναι και πολλές, δεν έμειναν πολλές. Μην νομίζεις. Άλλες πέντε έμειναν μαζί με τη σημερινή.
1: Δα δυο του καρνέμ και δα δω.
0: Αναδιαβάτω στο πρόγραμμα.
1: Άμα μπορέσω να ξημητήσω από τις δουλειές μου, μπορεί να περάσω.
0: Ελπίζω να σε δούμε εκεί σήμερα.
1: Θα σιδιώ κι εγώ και μετά θα σου κάνω.
0: Προς το παρόν, σε αποχαιρετήσουμε όμως. Ό,τι σε είδαμε, σε είδαμε. Ό,τι σε χαρήκαμε, σε χαρήκαμε. Και λέει, γέλασα τρελά με την παράσταση. Πολύ περισσότερο από το πρωτότυπο που είδα στην Αλεξανδρούπολη πριν κανένα δύο χρόνια. Όσοι δεν την είδατε, σπεύσατε. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Εγώ θα πω και το όνομά της τώρα, γιατί χάρηκα με αυτό το μήνυμα.
1: Αυτό το είπε για μένα, Ιωάννα, να πάω να με πείσει.
0: Για να πας, για να σε πείσει, λέει. Ναι.
1: Καλά, να πάω. Άμα είναι έτσι, Ιωάννα, να πάω, παιδάκι μου. Καλό, ό,τι με πείσει.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μπαρμπαμήτρο.
1: Άλλα, παιδί μου.
0: Σε ευχαριστούμε που και σήμερα ήσουν εδώ.
1: Μιλιάνε στα παίδια σήμερα. Όχι,
0: πάλι, όχι, είσαι άδικος όμως. Τώρα τζάμπα, καλά σε λένε γκρινιάρι. Γκρινιάζει χωρίς λόγο μερικές φορές. Σήμερα, πια και αν είχες και αν δεν είχες τον χρόνο να τα πεις όλα.
1: Φίλος Μαρβανής Κώστας θα σου πει ότι δεν είχα άδικο.
0: Ο φίλος ο στρατής να δούμε τι θα πει, γιατί και εκείνος βάζει χέρι.
1: Πάνε στην κουμπίνα είναι τώρα, δεν ακούει.
0: Τι λες, από νωρίς έχει στηθεί. Λοιπόν. Να είσαι καλά, την άλλη Τετάρτη να είσαι πάντα, πάλι εδώ, πάντα καιρός, με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, εντάξει. Να φύγει αυτή η αλλεργία, δεν μπορώ να φύγουν τα καβάκια που είπες και εσύ και τα... Τι είναι αυτά που ψινόπουλουν,
1: τα
0: σηκουφαίνουν.
1: Δεν μπορώ αυτά τα πουπουλά, αυτά τα καβάκια, να έχεις καθόλου. Καβάκια ήσουν λεύκες, λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε, εντάξει. Πολύ πολύ αλλεργία. Μύτη με έγινε παλτατζιάνα.
0: Το βλέπω.
1: Ξέρεις τι είναι παλτατζιάνα, μιλετζάνα.
0: Κάτι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα.
1: Παλτατζιάνα, μπε.
0: Άντε στο καλό να πας. Χαιρετήματα στη Μαλάμο.
1: Άντε. Και ό,τι είπαμε, ψούμε και άλλα.
0: Αυτό. Έτσι τελειώνουμε κάθε φορά. Γιατί παρεξηγιάριδες είναι φουλ εκεί έξω.
1: Κάθε Τετάρτη ψούμε και άλλα, ψούμε και άλλα. Πίεση να πάει 800.
0: Γιούργια Μπαρμπαμήτρος και σήμερα. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι. Την επόμενη Τετάρτη πάλι στις 12 εδώ. Αλλάζουμε μουσικό θέμα. Παύουμε και τη μουσική μας, λέω, τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Σας αποχαιρετούμε από εκεί. Συνεχίζουμε ραδιοφωνικά κανονικότατα. Για τα ελάχιστα λεπτά βέβαια σου μας απομένουν, τι κανονικότατα. Μόλις 4 λεπτά πριν τη μία αυτή τη στιγμή η ώρα. Συνεπώς τι απομένει, να σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο, όπως κάθε μέρα στις 10. 10 με 1 εδώ με το ευρωσκόπιό μας. Βεβαίως, επειδή είναι μεσημέρι τώρα και ήδη θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει για το μεσημεριανό μας γεύμα. Μια υπενθύμηση τη χρειαζόμαστε, αλλά και μια ενημέρωση από το Χαγιάτη για το τι καλούδια μας ετοίμασε σήμερα. Δεν χρειάζεται να φροντίζουμε εμείς, φροντίζει το Χαγιάτη για μας κάθε μέρα. Και να το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Στίξ κοτόπουλου βλέπω, τραγανά, λαχταριστά, βέβαια χειροποίητα, εννοείται αυτό. Σικοτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο, χοιρινό ψητό κατσαρόλα, υπέροχο αυτό, λουκούμι λιώνει. Με μυρωδάτη σάλτσα. Καταπληκτικό. Μπιφτέκια γεμιστά, κανελόνια, special, μουσακάς απίθανος. Μπριάμ φούρνο με μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πατάτες και πιπεριές. Κοτόπουλο αλακρέμ με φρέσκο μανιταράκι, παστίτσιο γεμιστά. Αρακάς λαδερός σπανακόριζο, σουπίτσες υπέροχες, ένα βραστό κρεατόσουπα σήμερα με τρυφερό μοσχαράκι, πατατούλες και καρότα, αλλά και ρεβίθια σούπα αν θέλετε ή φασολάδα αν προτιμάτε. Ορίστε μας. Και τα όσπρια μας και τα λαδερά μας και τα κρεατικά μας, οι πρωτεΐνες μας και οι υδατάνθρακές μας και όλη μας η καλή μας η διατροφή είναι Χαγιάτη. 2552-02-2525 και σαλάτες χειροποίητες φρεσκοκομμένες ημέρας, όλα φρεσκότατα, όλα ημέρας. Εννοείται, μιλάμε για μαγειρευτό σπιτικό φαγητό. Τι άλλο θέλουμε, Χαγιάτη είναι αυτό. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα και με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας. Ευχαριστούμε Χαγιάτη, ευχαριστούμε και το κατάστημα Κεραμιτσής, όλους τους καλούς μας φίλους που ήταν και σήμερα στην παρέα μας, για ποδήλατα, όργανα, γυμναστική, τα πάντα για τα σπορ είναι στον Κεραμιτσή, στην Κωνσταντινούπολης 198 και keramitsis.gr είναι και διαδικτυακά στην οθόνη μας, το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές από απόσταση. Ευχαριστούμε το Top Charm στο Δημότυχο πια και στην Ορεστιάδα πάντα. Επεκτάθηκε το Top Charm σε όλο το Βόρειο Εύρο, κέντρο ποδολογίας ονειχοπλαστικής, να θυμίσω, στο Δημότυχο Ορφέως 21. 2553-02-0202 το τηλέφωνο εκεί. Στην Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Top Charm, εμπιστευόμαστε χέρια πόδια τα άκρα μας στους ειδικούς. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. Τα πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια από το 1976, μισόν αιώνα πια. Το όνομα στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης και δημοτίκαλης.com για περισσότερα. Τα κουφώματα Καραφιλίδης από τη Νέα Ορεστιάδα εξυπηρετούν όλο τον Εύρο. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα τους. Το κατάστημα Τεχνική υποστήριξη διαρκείας, ύψης της ποιότητας προϊόντα, ικανοποίηση των πελατών το επιβεβαιώνει αυτό. Και νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo, να θυμίσω, με εινοενίσχυση, συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. 2552-022-106 για περισσότερα και καραφιλίδης.gr. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Κάθε στιγμή πλάι μας, κάθε δύσκολη στιγμή κοντά μας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους από την Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία και προϊόντα pavlaanias.gr διαδικτυακά. Να θυμίσω και τη μελέτη ύπνου. Να κλείσουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 για να αλλάξουμε τη ζωή μας με τη μελέτη ύπνου κατοίκων από το Δοβρίδι. Και το ταξίδι και μίσθωση αμαία που πολύ εξυπηρετεί για μετακινήσεις εντός και εκτός οριστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό. Δοβρίδης, φροντίδα για όλους. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη είναι πάντα εκεί, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στη Νέα Ορεστιάδα, για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και με διανομές κατοίκων, παραγγελίες χοντρικής και λιανικής στο 2552-025-432, ο Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Και να θυμίσω και το Levanta Fest που πλησιάζει, έρχεται, κοντεύουν οι μέρες, 12 με 16 Ιουνίου. Μοναδικό πενταήμερο, εμπειρίες ζωής, χίλια συναισθήματα, όλες οι αισθήσεις ξυπνούν εκεί, στο Levanta Festival. Levanta Fest στο κτήμα, στα κτήματα Λεβάντας, στον Βάλτο Ορεστιάδας από την Άρωμα Εύρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου με 3η 16 Ιουνίου και φέτος κοντά μας μοναδικές εμπειρίες εκεί, στα ανθισμένα ολάνθιστα λεβαντοχόραφα στο Βάλτο Ορεστιάδας από το Άρωμα Εύρου και το Λεβάντα Fest. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε και σήμερα εσάς κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10. Ακολουθεί τώρα στις 2 και στις 5.30 κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα και Λαταράκη. Ενημέρωση δεν σταματά ποτέ στο Ράδιο Εύρος. Κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους. Radioevros.gr επίσης 24 ώρες το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Και αύριο 7 με 10 πρωινή περιπολία, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας είναι εδώ. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Και στις 10 το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με το Ευροσκόπιο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στις εργασίες σας, σε ό,τι κάνετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Υγεία και χαρά εύχομαι, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκρά Γωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεώρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-930-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρολέγια Λαδαράκη. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης του γυμνασίου. Κινητοποιήσεις προκήρυξαν οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διαδικασία, ενώ τη στάση εργασίας στήριξε και η ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΕ ανακοίνωσε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Η ελληνική PISA είναι εξετάσεις διαγωνιστικού χαρακτήρα που έχουν σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων των μαθητών. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπως κατέγραψε και το Ράδιο Εύρος. Σήμερα, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή αυτά τα περιστατικά προσπάθειας εξαπάτησης πολιτών, αλλά και άλλα περιστατικά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου επιτίδη κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικά ποσά από ηλικιωμένους κυρίως πολίτες με διάφορα προσχήματα, εξέδωσε ανακοίνωση με συμβουλές ως προς το τι πρέπει να προσέχετε. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να πείθεστε από άτομα που παριστάνουν υπαλλήλους λογιστικών και ασφαλιστικών γραφείων, συμβολιογράφους τεχνικούς, υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου φορέα με πρόσχημα την χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, την επιστροφή χρημάτων, τη φοροαπαλλαγή, την επίγουσα καταβολή οφειλών, την καταγραφή και ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων, την ολοκλήρωση κάποιας αγοραπολισίας ή την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει. Ακόμα, να μην πείθεστε από αγνώστους που σας παρουσιάζονται είτε ως γιατροί ζητώντας χρήματα με πρόσχημα ότι συγγενικό σας πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, είτε ως αστυνομικοί ζητώντας χρήματα για την υπόθαλψη και αποφυγή σύλληψη συγγενικού σας προσώπου που δήθεν τραυμάτισε κάποιο άτομο σε τροχαίο ατύχημα. Να μην δίνετε ποτέ και σε κανέναν τους μυστικούς κωδικούς της τραπεζικής σας κάρτας και να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Και τέλος, σε περίπτωση εξαπάτησης, ειδοποιήστε άμεσα το 100 ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. 4 έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 194 εκατομμυρίων ευρώ για 365 συνολικά έργα σε 123 δήμους. Εκδόθηκε με υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρό Ζέρβα, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της παρέμβασης βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και εκτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατομμύρια ευρώ, 365 έργα σε 123 δήμους και παρουσία και στις 13 περιφέρειες της χώρας, αναφέρει το Υπουργείο. Υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου, όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή του. Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνα εγκρίθηκε σημαντική υπερδέσμευση πόρων με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν 3 φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν σημαντικά περισσότερα έργα σε όλη τη χώρα. Για την περιοχή του Εύρου, παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5 για τον Εύρο, συγκεκριμένα μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την περιοχή των Φερών, 3 στο Δήμο Σουφλίου για τις περιοχές του Σουφλίου, του Τυχερού και των Λαβάρων και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις αιτήσεις στο radioevros.gr. Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά σε συνολικά 70.000 επιταγές για παιδιά 6 με 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο ελληνικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 30 συνεχόμενες ημέρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET. Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούνται στην επιμέλεια, ανάδοχοι και δαιμόνες ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται τη σύλληξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι, αν είναι διαζευμένοι έγκαμοι, θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Μετά το πρώτο. Ανταπάντηση στην ανακοίνωση της παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, η οποία απάντησε μέσω ανακοίνωσης στην Περιφερειακή Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή δελτίο τύπου, στο οποίο γινόταν λόγος για ρεκόρ στον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με βάση στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Αρχοντής. Το θέμα ξεκίνησε όταν η Περιφερειακή Αρχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση αναφερόμενη σε διψήφια αύξηση σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις, ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων με 528 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση 62% στη διετία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χαρακτηρίζοντας και έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το 2025 με βάση στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Εν συνεχεία, η Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Το άδειο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα χρήματα στον τόπο μας», με βάση τα ίδια στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, καταγγέλλοντας την Περιφερειακή Αρχή για Επικοινωνιακή Δημιουργική Στατιστική και πως πανηγυρίζουν για τα ποσοστά, ενώ η περιφέρεια παραμένει ο φτωχός συγγενής του ελληνικού τουρισμού με μόλις 2% μερίδιο εισπράξεων. Συνεχίζοντας το θέμα και απαντώντας με τη σειρά του στην Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτης Αρχοντής εξέδωσε με τη σειρά του δήλωση με τίτλο «Η περιφέρεια δεν πανηγυρίζει, η περιφέρεια δουλεύει», στην οποία κατηγορεί την παράταξη πως επέλεξαν για μία ακόμα φορά τη λογική της απαξίωσης και της μικροπολιτικής και πως επιχειρούν να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη τουριστική άνοδο που έχει καταγράψει ποτέ η περιφέρεια ως δίθεν αποτυχία μέσα από επιλεκτικές αναγνώσεις δεικτών και αυθαίρετες ερμηνείες μιας επίσημης μελέτης. Αναλυτικά, δείτε τη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή στο radioevros.gr. Με απόφαση της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακαλείται η απαγόρευση αλιείας που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα στον ποταμό Εύρο και σε σειρά υδάτινων σχηματισμών της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι η αλιεία θα επιτρέπεται εκ νέου από σήμερα το πρωί τόσο για επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αλιείς, με εξαίρεση το φράγμα Κομάρων, όπου η απαγόρευση παραμένει σε ίσχυ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους λόγω του καθεστώτος προστασίας της περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής. Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης στο radioevros.gr. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο πρώτο Αριστοτέλειο Innovation Forum, το οποίο πραγματοποιείται 17 με 23 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τον ηγετικό του ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών επιτευγμάτων και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών, η παρουσία του Δημοκρίτιου στο Φόρουμ Καινοτομίας υπογραμμίζει τη στρατηγική δέσμευση του Ιδρύματος για την εξωστρέφεια, τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα και ολόκληρη τη χώρα. Η Δημοκρίτους Aerospace Team Dust, αλλιώς του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η φοιτητική ομάδα μηχανικής που σχεδιάζει και κατασκευάζει καινοτόμα αεροδιαστημικά συστήματα, πλαισιώνει τη συμμετοχή. Η ομάδα προετοιμάζεται αυτή την περίοδο για τις δοκιμαστικές πτήσεις του πρώτου της μη επανδρωμένου αεροσκάφους SDX-1. Το έργο SDX-1 είναι ένα αερόχημα σταθερής πτέρυγας που ξεχωρίζει για την αρθρωτή σχεδίασή του, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται ανάλογα με την αποστολή. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην προσαρμοστικότητα και το χαμηλό κόστος κατασκευής, καθιστώντας το μια ευέλικτη πλατφόρμα ικανή να φιλοξενήσει διάφορα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η Democritus Racing Team DRT, η αγωνιστική ομάδα Formula Student του Δημοκρητίου, παρουσιάζει το έργο της στη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή μονοθέσεων αγωνιστικών αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας την αριστεία των φοιτητών στην εφαρμοσμένη μηχανική και στις τεχνολογικές αυτοκίνησης. Αυτή την περίοδο η ομάδα εργάζεται περιττωδώς, καθώς το Σάββατο 30 Μαΐου θα λάβει χώρα το Rollout Event στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης για την επίσημη παρουσίαση του νέου της μονοθεσίου. Το Δημοκρίτιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Aristotle Innovation Forum, διοργανώνει την 5η 21 Μαΐου και ώρα 4 με 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Απιθύτα, η Μερίδα. Αναλυτικά δείτε την πρόσκληση στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημέρη σε διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Η πρόσκληση αναλυτικά και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
8: Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Τέσσερα έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. Παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Τέλος, μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5. Μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 3 στο Δήμο Σουφλίου και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες, 3η 19 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα πρόσφατα περιστατικά σε όλη την περιφέρεια, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με συμβουλές προς πολίτες για αποφυγή εξαπάτησης. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνεδριάζει σήμερα ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Τέσσερα έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. Παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Τέλος, μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5. Μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 3 στο Δήμο Σουφλίου και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες, 3η 19 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα πρόσφατα περιστατικά σε όλη την περιφέρεια, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με συμβουλές προς πολίτες για αποφυγή εξαπάτησης. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνεδριάζει σήμερα ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Βουνό ή θάλασσα?
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982. www.eurocamp.gr.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Τέσσερα έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. Παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Τέλος, μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5. Μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 3 στο Δήμο Σουφλίου και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες, 3η 19 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα πρόσφατα περιστατικά σε όλη την περιφέρεια, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με συμβουλές προς πολίτες για αποφυγή εξαπάτησης. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνεδριάζει σήμερα ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα γαλάζια σου ράδια, τα θαυμάτια.

0: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεδάφου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρολέγια Λαδαράκη. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης του γυμνασίου. Κινητοποίησεις προκήρυξαν οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διαδικασία, ενώ τη στάση εργασίας στήριξε και η ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΕ ανακοίνωσε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Η ελληνική PISA είναι εξετάσεις διαγωνιστικού χαρακτήρα που έχουν σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων των μαθητών. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπως κατέγραψε και το Ράδιο Εύρος. Σήμερα η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή αυτά τα περιστατικά προσπάθειας εξαπάτησης πολιτών, αλλά και άλλα περιστατικά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου επιτίδη κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικά ποσά από ηλικιωμένους κυρίως πολίτες με διάφορα προσχήματα, εξέδωσε ανακοίνωση με συμβουλές ως προς το τι πρέπει να προσέχετε. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να πείθεστε από άτομα που παριστάνουν υπαλλήλους λογιστικών και ασφαλιστικών γραφείων, συμβολαιογράφους τεχνικούς, υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου φορέα με πρόσχημα την χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, την επιστροφή χρημάτων, τη φοροαπαλλαγή, την επίγουσα καταβολή οφειλών, την καταγραφή και ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων, την ολοκλήρωση κάποιας αγοραπολισίας ή την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει. Ακόμα, να μην πείθεστε από αγνώστους που σας παρουσιάζονται είτε ως γιατροί ζητώντας χρήματα με πρόσχημα ότι συγγενικό σας πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, είτε ως αστυνομικοί ζητώντας χρήματα για την υπόθαλψη και αποφυγή σύλληψη συγγενικού σας προσώπου που δήθεν τραυμάτισε κάποιο άτομο σε τροχαίο ατύχημα. Να μην δίνετε ποτέ και σε κανέναν τους μυστικούς κωδικούς της τραπεζικής σας κάρτας και να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Και τέλος, σε περίπτωση εξαπάτησης, ειδοποιήστε άμεσα το 100 ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. 4 έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 194 εκατομμυρίων ευρώ για 365 συνολικά έργα σε 123 δήμους. Εκδόθηκε με υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρό Ζέρβα, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της παρέμβασης βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και εκτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατομμύρια ευρώ, 365 έργα σε 123 δήμους και παρουσία και στις 13 περιφέρειες της χώρας, αναφέρει το Υπουργείο. Υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου, όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή του. Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά εγκρίθηκε σημαντική υπερδέσμευση πόρων με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν 3 φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν σημαντικά περισσότερα έργα σε όλη τη χώρα. Για την περιοχή του Εύρου, παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5 για τον Εύρο, συγκεκριμένα 1 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την περιοχή των Φερών, 3 στο Δήμο Σουφλίου για τις περιοχές του Σουφλίου, του Τυχερού και των Λαβάρων και 1 στο Δήμο Σαμοθράκης. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις αιτήσεις στο radioevros.gr. Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά σε συνολικά 70.000 επιταγές για παιδιά 6 με 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 30 συνεχόμενες ημέρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET. Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούνται στην επιμέλεια, ανάδοχοι και δαιμόνες ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται τη σύλληξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασίας της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι, αν είναι διαζευμένοι έγκαμοι, θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Μετά το πρώτο. Ανταπάντηση στην ανακοίνωση της παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, η οποία απάντησε μέσω ανακοίνωση στην Περιφερειακή Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή δελτίο τύπου, στο οποίο γινόταν λόγος για ρεκόρ στον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με βάση στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Αρχοντής. Το θέμα ξεκίνησε όταν η Περιφερειακή Αρχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση αναφερόμενη σε διψήφια αύξηση σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις, ρεκόρ ταξιδιωτικών πράξεων με 528 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση 62% στη διετία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χαρακτηρίζοντας και έτος ορόσημο τουριστικής ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το 2025 με βάση στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Εν συνεχεία, η Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Το άδειο καλάθι του τουριστικού ρεκόρ, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα χρήματα στον τόπο μας», με βάση τα ίδια στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, καταγγέλλοντας την Περιφερειακή Αρχή για Επικοινωνιακή Δημιουργική Στατιστική και πως πανηγυρίζουν για τα ποσοστά, ενώ η περιφέρεια παραμένει ο φτωχός συγγενής του ελληνικού τουρισμού με μόλις 2% μερίδιο εισπράξεων. Συνεχίζοντας το θέμα και απαντώντας με τη σειρά του στην Ανεξαρτήτη Ενωτική Πρωτοβουλία, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτης Αρχοντής εξέδωσε με τη σειρά του δήλωση με τίτλο «Η περιφέρεια δεν πανηγυρίζει, η περιφέρεια δουλεύει», στην οποία κατηγορεί την παράταξη πως επέλεξαν για μία ακόμα φορά τη λογική της απαξίωσης και της μικροπολιτικής και πως επιχειρούν να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη τουριστική άνοδο που έχει καταγράψει ποτέ η περιφέρεια ως δίθεν αποτυχία μέσα από επιλεκτικές αναγνώσεις δεικτών και αυθαίρετες ερμηνείες μιας επίσημης μελέτης. Αναλυτικά, δείτε τη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή στο radioevros.gr. Με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακαλείται η απαγόρευση αλιείας που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα στον ποταμό Εύρο και σε σειρά υδάτινων σχηματισμών της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι η αλιεία θα επιτρέπεται εκ νέου από σήμερα το πρωί τόσο για επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αλιείς, με εξαίρεση το φράγμα Κομάρων, όπου η απαγόρευση παραμένει σε ίσχυ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους λόγω του καθεστώτος προστασίας της περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής. Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης στο radioevros.gr. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο πρώτο Αριστοτέλειο Innovation Forum, το οποίο πραγματοποιείται 17 με 23 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τον ηγετικό του ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών επιτευγμάτων και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών, η παρουσία του Δημοκρίτιου στο Φόρουμ Καινοτομίας υπογραμμίζει τη στρατηγική δέσμευση του Ιδρύματος για την εξωστρέφεια, τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα και ολόκληρη τη χώρα. Η Δημόκριτους Aerospace Team Dust, αλλιώς του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η φοιτητική ομάδα μηχανικής που σχεδιάζει και κατασκευάζει καινοτόμα αεροδιαστημικά συστήματα, πλαισιώνει τη συμμετοχή. Η ομάδα προετοιμάζεται αυτή την περίοδο για τις δοκιμαστικές πτήσεις του πρώτου της μη επανδρωμένου αεροσκάφους SDX-1. Το έργο SDX-1 είναι ένα αερόχημα σταθερής πτέρυγας που ξεχωρίζει για την αρθρωτή σχεδίασή του, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται ανάλογα με την αποστολή. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην προσαρμοστικότητα και το χαμηλό κόστος κατασκευής, καθιστώντας το μια ευέλικτη πλατφόρμα ικανή να φιλοξενήσει διάφορα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η Democritus Racing Team, DRT, η αγωνιστική ομάδα Formula Student του Δημοκριτίου, παρουσιάζει το έργο της στη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή μονοθέσεων αγωνιστικών αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας την αριστεία των φοιτητών στην εφαρμοσμένη μηχανική και στις τεχνολογικές αυτοκίνησης. Αυτή την περίοδο η ομάδα εργάζεται περιοδός, καθώς το Σάββατο 30 Μαΐου θα λάβει χώρα το Rollout Event στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης για την επίσημη παρουσίαση του νέου της μονοθεσίου. Το Δημοκρίτιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Aristotle Innovation Forum, διοργανώνει την 5η 21 Μαΐου και ώρα 4 με 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘΙΤΑ, η Μερίδα. Αναλυτικά δείτε την πρόσκληση στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρόπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημέρη σε διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Η πρόσκληση αναλυτικά και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Τέσσερα έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. Παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Τέλος, μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5. Μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 3 στο Δήμο Σουφλίου και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες, 3η 19 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα πρόσφατα περιστατικά σε όλη την περιφέρεια, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με συμβουλές προς πολίτες για αποφυγή εξαπάτησης. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνεδριάζει σήμερα ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

0: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Τέσσερα έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. Παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Τέλος, μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5. Μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 3 στο Δήμο Σουφλίου και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες, 3η 19 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα πρόσφατα περιστατικά σε όλη την περιφέρεια, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με συμβουλές προς πολίτες για αποφυγή εξαπάτησης. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνεδριάζει σήμερα ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί λόγω της διεξαγωγής.

0: Εισαγωγής εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Τέσσερα έργα για τον Εύρο περιέχει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων. Παραδεκτές και επιλέξιμες κρίθηκαν 4 συνολικά αιτήσεις για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ενώ άλλες 4 για τους ίδιους Δήμους κρίθηκαν παραδεκτές, αλλά μη επιλέξιμες προς ένταξη. Τέλος, μη παραδεκτές αιτήσεις κρίθηκαν συνολικά 5, μία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 3 στο Δήμο Σουφλίου και μία στο Δήμο Σαμοθράκης. Πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών σημειώθηκαν χθες, 3η 19 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας. Με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα πρόσφατα περιστατικά σε όλη την περιφέρεια, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με συμβουλές προς πολίτες για αποφυγή εξαπάτησης. Αναλυτικά στο radioevros.gr. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνεδριάζει σήμερα ώρα 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα. Το καλοκαίρι.

Είναι η εκπομπή. Έβυχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά ξεκινά τώρα, εδώ από τις γνωστές σας ραδιοφωνικές συχνότητες του Ράδιο Εύρος και την ακριτική Ορεστιάδα, δηλαδή τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μαζί μας πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν και μαζί μας πάντοτε η νέα μας φίλη Μαρία Ιμπελιάκου, το στούντιο ή κέντρο αν θέλετε για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα, εδώ στην πόλη μας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, το οποίο φροντίζει τώρα το καλοκαίρι να είστε στην τρίχα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 6957 186532 και κλείστε σύντομα το ραντεβού σας, πάρτε και όλες τις πληροφορίες που θέλετε. 6957 186532 το τηλέφωνο του Ποντομέντικα. Λοιπόν, να σας πω ότι απόψε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, με έπιασε μια διάθεση να κάνω εκπομπή για τη νύχτα. Θα μου πείτε, πρόσφατα δεν κάναμε, δεν θυμάμαι πόσο, μπορεί να έχει 5-6 μήνες. Σίγουρα κάναμε αρκετά, σχετικά πρόσφατα. Λοιπόν, παρόλα αυτά η νύχτα σε συνεπέρνει λίγο, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Σε συνεπέρνει λίγο. Οπότε σκέφτηκα πως θα είναι καλό να ακούσουμε τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη νύχτα. Θα κάνουμε μία αρχή με τα δύο τραγούδια που δεν έχουν τη λέξη τη βράδυ, συγγνώμη, όχι νύχτα, τη λέξη βράδυ στον τίτλο τους. Είναι η Αφροδίτη Μάνου και η νυχτερινή εκπομπή της και η Ζιγ-Ζακ με την αγάπη του καλοκαιριού, αλλά έχουν μέσα τη λέξη στους στίχους τους. Βραδιές του Αυγούστου θα έρθουν πάλι, θα περάσουν. Λοιπόν, θα τα ακούσετε τα τραγούδια και φυσικά θα το κατανοήσετε αυτό που λέω. Πάμε και ας έχουμε μια υπέροχη βραδιά και μια πολύ πολύ καλή ακρόαση. Άντε πάμε.

0: Αυτό λοιπόν με τις βραδιές και βράδυ Σαββάτου από τον Βασιλή Παπακοσταντίνου, για να ακολουθήσει η Βίκη μου σχολείου με το βραδινό της σινιάλο. Πάμε.
1: Βράδυ Σαββάτου,

Συνεχίζουμε να υμνούμε το βράδυ. Έλα μια βραδιά. Είναι ένα σπάνιο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλο, τότε που ήταν ακόμα πολύ μικρό, 62-63 κάπου εκεί. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μητροπάνος θα μας τραγουδήσει το βράδυ σε.

0: Έχουμε εδώ το φίλο μας τον Αντώνη, τον συνεργάτη μου. Αντώνη, πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι, μπράβο Αντώνη, καλησπέρα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Λέγαμε να ακούσουμε τη Μελίνα Κανάλα. Πώς λέγεται, αυτό με τις περιπολίες? Πώς το είπαμε το τραγούδι? Βραδινές, ε?
1: Βραδινές
0: περιπολίες. Πώς κάνουμε με τον μπαμπά το πρωί? Ναι.
1: Βραδινές περιπολίες.
0: Έτσι. Πώς κάνουμε εμείς το πρωί με τον μπαμπά την πρωινή περιπολία, που είναι πιο εύκολο, δεν είναι πιο εύκολο?
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και μετά τι θα βάλουμε? Διαφημίσεις. Ναι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά. Πω 9 παρα 24 η ώρα πέρασε. Μπαίνουμε στο δεύτερο ωραίο σκέλος της απόψινής βραδιάς, της απόψινής νύχτας, καθώς ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους και στον τίτλο τους τα περισσότερα τη λέξη βράδυ και τα παράγωγά της. Είμαστε πάντα παρέα με τα συντηρητικά χρώματα Κασαπιάν στην οδό Σωτηρίου Τσερκέζη στον αριθμό 39 και φυσικά με το κέντρο ή στούντιο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέτικα, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην Ορεστιάδα. Το Ποντομέτικα της Μαρίας Μπελιάκου, που θα συνοδεύει όλες τις προσπάθειές μας προκειμένου να δείξουμε και να αναδείξουμε μια ωραιότητα. Τα νύχια μας, χεριών και ποδιών, στην υγιεινή των ποδιών μας και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό λοιπόν θα τηλεφωνούμε από εδώ και μπρος στο 6957-1865-32 για τα ραντεβού. Λοιπόν, βράδυ και νύχτα, βράδυ κυρίως, απόψε έχουμε τραγούδια όπως «Χθες το βράδυ», «Βράδιασε», «Έρχονται βράδια», «Βραδιάζει» και «Το βράδυ το βραδάκι», «Σκέτο το βράδυ», «Βράδυ με κοκτέιλ», δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μια μέρα σαν και τη σημερινή Τετάρτη σήμερα. Έχουμε και το Τετάρτη βράδυ, έτσι να το ξέρετε. Και αυτό θα το ακούσουμε από τη Μελίνα την Ασλανίδου. Λοιπόν, 20 του μήνα, 20 Μαΐου του 2026 απόψε. Αύριο είναι και μια σπουδαία γιορτή, είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Μόνο που ούτε το ένα όνομα, ούτε το άλλο όνομα, έχει αρκετά τραγούδια για να κάνουμε εκπομπή για αυτά. Παρ' όλα αυτά θα τους θυμίσουμε με κανένα τραγούδι και αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πάμε. Γιάννης Πουλόπουλος «Χθες το βράδυ» και 2002 GR «Κάθε βραδιά μέσα στα μπάρι δεν είσαι έρωτας εσύ». Φύγαμε.

Δίκημο σχολείου, συχνότητα και Δήμητρα Γαλάνη βράδιασε. Και δεν βράδιασε τώρα, έτσι. Είναι από το 1982 αυτό το βράδυ.

Έρχονται βράδια, θα τραγουδήσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και μετά το πολύ το εμβληματικό βραδιάζει με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη.

Και πάμε στον άνθρωπο που έμοιαζε πιο πολύ από τον οποιοδήποτε, στη φωνή πάντα, φωνητικά, με τον Στέλιο Καζατζίδη. Είναι ο Λεωνίδας Βελής και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά. Και αμέσως μετά, διαφημίσεις.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Να είμαστε πάλι 9 και 5 και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Απόψε Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Παρέα πάντα με τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν από το 1924. Σκεφτείτε πόσο καιρό. Ένα το πιο παλιό και ένα ίσως το πιο καινούριο. Αυτό που προσφάτως άνοιξε τις πύλες του. Το στούντιο, το κέντρο ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, δίπλα στο Άλσος, κάτω στα λεγόμενα Πεύκα. Είναι της Μπελιάκου της Μαρίας και ονομάζεται Ποντομέτικα. Ποντομέτικα λοιπόν, για να φτιάξετε τα νύχια σας, για να δείτε προβλήματα των πελμάτων σας, των ποδιών σας, που μπορεί να λυθούν πολύ εύκολα ή να βρουν ένα δρόμο ίασης ή βελτίωσης. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στο 6957 18 65 32. Ποντομέτικα, Μπελιάκου Μαρία, για τις δικές σας ανάγκες πάντα. Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε ακούμε τραγούδια που έχουν θέμα τους το βράδυ και πάμε να ακούσουμε ένα απλό βράδυ από την Σοφία Βόσου και ένα βραδιάζει από το Στράτο Διονυσίου.

Φεύγει ο Στράτος ο Διονυσίου, έρχεται η Τζένι Βάνου, η οποία θα μας τραγουδήσει το «Χίλιες βραδιές». Και αμέσως μετά η προσφάτως τεθνεούσα, η Μαρινέλα, «Τη βραδιά μου απόψε».

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Κωνσταντίνα, αυτό το βράδυ, μάλιστα. Και η Άτζελα Δημητρίου μετά, φωτιά στο Σαββατόβραδο, κλασικό.

Και κάπως έτσι φτάσαμε πριν από το τελευταίο διάλειμμα. Βράδια ξημέρωτα θα τραγουδήσει ο Χάρης ο Βαρθακούρης και θα μας στείλει σε αυτό το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που λέγαμε.

0: You're welcome.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
5: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
4: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
5: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
6: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
5: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Κάπως έτσι λοιπόν μπαίνουμε και στο τελευταίο ημίωρο. Είναι 9 και 30 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε ακριβώς δηλαδή στην ώρα μας, στις 9.30, στο τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Απόψε, Τετάρτη, 20 του Μάη του 2026, από το Ράδιο Εύρος και τις γνωστές σας συχνότητες, από τη Δευτέρα και μέχρι την Πέμπτη, καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 10, εδώ το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο, είπαμε, παντού υπάρχουν Έλληνες και εμείς τους στέλνουμε πάντα την αγάπη μας και τις ευχές μας για να περνάνε όμορφα και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν μαζί μας. Και όταν έρθουν, δεν πάνε και από το στούντιο ή κέντρο αυτών των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου, της Μαρίας, στο γνωστό πλέον Ποντομέντικα. Λογικό δεν είναι, όταν θέλεις να φροντίσεις τα νύχια σου, τα πόδια σου, τώρα με το καλοκαίρι που αλλάζει ο καιρός, φοράμε πιο ανοιχτά παπούτσια και ούτω καθεξής, είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι και σε πράγματα που μπορούν να πληγώσουν τα πόδια μας, αλλά και στα βλέμματα των άλλων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος λόγος για να επισκεφτεί κανείς τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, το στούντιο Ποντομέντικα της Μαρίας, της Μπελιάκου. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 6957 18 65 32 και ενημερωθείτε για όλα αυτά. Εμείς, μέχρι να το κάνετε αυτό, θα πάμε να ακούσουμε άλλα τραγούδια για τα βράδια, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Καθώς παίρνει σειρά η Αρλέτα και τα ήσυχα βράδια, ακολουθούμενοι από το Τετάρτη βράδυ της Μελίνας Ασλανίδου. Τετάρτη βράδυ, να, απόψε, μόνο που δεν κάνει ψύχρα. Πάμε να συνεχίσουμε.

Και κάπως έτσι πάμε να εντρυφήσουμε στο Στέλιο Καζαντζίδη. Δύο τραγούδια του, δύο τραγούδια που ερμηνεύει δηλαδή. Το Σαββατόβραδο, εξαιρετικό. Και το Ξημερώνει και Βραδιάζει, πάρα πολύ οικείο, το έχουμε ακούσει όλοι.

Και εγώ στο σπίτι θα προσθέσω, καθώς παίζει η πενιά από κάτω. Πολύ απότομα βραδιάζει, θα μας πει αμέσως μετά ο Νίκος Βέρτης. Βραδινή πλάνη θα τραγουδήσουν οι τρύπες και βραδινό μπανάκι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Αυτά είναι τα τρία τραγούδια με τα οποία θα σας αφήσω αυτό το βράδυ που ήταν αφιερωμένο στο βράδυ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω το στούντιο Ποντομέντικα της Μαρίας Μπελιάκου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας, αλλά και εσείς που δεν μπορέσατε να στείλετε μήνυμα και απλά παρακολουθείτε την εκπομπή, και να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί πάλι από τις 7 μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και μένα στην πρωινή περιπόλεια. 10 με 1 ο Νίκος Οπατούνα στο Ευρωσκόπιο και 2 με και 5 και μισή θα είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται, που παρουσιάζει η Σταυρούλα η Αγελαδαράκη. Από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 ξανά εδώ για μία ακόμη εκπομπή, για ένα ακόμα εύηχο μουσικοδρόμιο. Λοιπόν, όπως λέω, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σέβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τραγουδί. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

αρέσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικραστοί.

άλλη μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.